Thank you. Antennes 936.

Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes 7.
1: Σειρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Energy Vibes. Τώρα ο Κυριάκος Μαραγκός.
4: Καλή μας εβδομάδα, καλώς ήλθατε στα Energy Vibes της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου εσείς. Και ναι, το Σαββατοκύριακο πέρασε πάλι με εκείνη την ύποπτη ταχύτητα που περνούν πάντα τα ωραία. Εμείς όμως εδώ είμαστε για τις επόμενες δύο ώρες της ζωής σου, πάντα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, την καλύτερη μας διάθεση και όλα όσα χρειάζεσαι για μια Δευτέρα που χρειάζεται να γίνει λίγο πιο ανθρώπινη. Έρχεται το σαν σήμερα με πρόσωπα και γεγονότα που άφησαν ιστορία. Έχουμε τα περίεργα για πιθανά από την Ελλάδα και τον κόσμο. Το ήξερες ότι με πληροφορίες που πιθανότητα δεν χρειάζεσαι, αλλά σίγουρα θα θυμάσαι τα ζώδια μας, χρήσιμα tips και φυσικά τις viral ιστορίες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Και επειδή ο Σεπτέμβριος προχωράει, αλλά εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να σοβαρευόμαστε ακόμα και απότομα, κρατάμε λίγο καλοκαίρι μέσα μας, ανεβάζουμε ένταση και ξεκινάμε την εβδομάδα με χαμόγελο. Δευτέρα είναι, μην της δίνετε περισσότερη σημασία από όσο της αξίζει. Energy Vibes.

σήμερα στέλνουμε τα χρόνια μας πολλά στον Ιωνά που έχει την ονομαστική του εορτή. Χρόνια σου πολλά, αν είσαι εκεί έξω και με ακούς. Ενώ, αν κάνουμε τη γνωστή μας αναδρομή πίσω στα γεγονότα αυτής της ημέρας από τον χρόνο, μια τέτοια μέρα το 1901 γίνεται διάνοιξη του πρώτου φρέατος πετρελαίου της Λουιζιάνας στην περιοχή Τζέρκινς των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1919 το Orient Express ξαναρχίζει τις διαδρομές Κωνσταντινούπολη-Παρίσι. Ήταν 1985 μια τέτοια μέρα όταν η Μαντόνα έφτανε για πρώτη φορά στο νούμερο 1 του βρετανικού πίνακα επιτυχιών με το άλμπουμ της Like a Virgin. Το 1991 η Ομοσπονδία Μπάσκετ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ανακοινώνει εν όψη των Ολυμπιακών Αγώνων της Βαρκελόνης του 1992 τη δημιουργία μιας Dream Team ομάδας που θα αποτελεί το από παίκτες μπάσκετ του NBA. Τέλος, μια τέτοια μέρα το 2006, ο σκελετός του αρχαιότερου γνωστού νηπίου στον κόσμο ηλικίας 3,3 εκατομμυρίων ετών ανακαλύφθηκε στην Αιθιοπία και προσφέρει νέα στοιχεία για το πως οι πρόγονοι του ανθρώπου κατέβηκαν από τα δέντρα και άρχισαν να περπατούν όρθιοι. Energy Vibes. Energy Vibes.

Εδώ είμαστε ο Κυριάκος Μαράγκος με τα Energy Vibes και αν ο Σεπτέμβρης αρχίζει να ζητάει καναπέ, τότε το Netflix, ξέρεις, έχει φροντίσει για τη δικαιολογία. Από χτες έρθει ήδη η κωμωδία Stop That Train με ένα ταξίδι που πάει θεαματικά στραβά, ενώ αύριο έχουμε τη νέα νική Minerva Academy, αλλά και τη δεύτερη σεζόν του ιατρικού δράματος Doc. Στις 24 Σεπτεμβρίου έρχεται το νέο A Different World, αλλά και ο Τρόμος με το Oculus, αλλά και House at the End of the Street. Στις 25 κρατάμε το The Final Problem, ένα μυστήριο που ένας ηθοποιός αναγκάζεται να γίνει detective στην πραγματική ζωή, αλλά και το Anabomber, εμπνεσμένο από αληθινά γεγονότα. Και λίγο πριν φύγει ο Σεπτέμβρης, στις 29 έχουμε Lego One Piece και το τρίτο κεφάλαιο του Mononoke The Movie. Με λίγα λόγια, από χτες και μετά έχουμε μια σοβαρή υποχρέωση να βρούμε ποιος έχει το τηλεκοντρόλ.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Ψηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
7: Energy Vibes. Τώρα, μεταξύ των φιλάθλων οπαδών κυκλοφορεί η φράση πως το να κερδίζει η ομάδα σου ένα μεγάλο αγώνα σου προσφέρει μεγάλη ευχαρίστηση, ακόμα μεγαλύτερη και από μια ερωτική επαφή. Έτσι λοιπόν το Sports Break αποφάσισε να ρωτήσει 2.000 φιλάθλους στη Μεγάλη Βρετανία για το αν θα εγκατέλειπαν το σεξ με αντάλλαγμα να κερδίσει η αγαπημένη της ομάδα το πρωτάθλημα. Με δεδομένο ότι μιλάμε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, μια σεζόν δηλαδή, το αποτέλεσμα που βγήκε ήταν ιδιαιτέρως υψηλό, καθώς το 10% θα δεχόταν αυτή την προσφορά. Οι αναλυτές της έρευνας συμπεριέλαβαν τις 20 ομάδες της Premier League, τις 24 της Championship αλλά και τις 12 της Premiership Σκωτίας. Στην κορυφή βρέθηκαν οι φίλοι της Liverpool με 17%, ενώ στην δεύτερη θέση ήταν αυτή της Birmingham με 15% και στην τρίτη της Hearts με 14%. Από εκεί και πέρα ακολουθούν της Manchester City με 13% και της Nottingham Forest με 11%, ενώ στις τελευταίες θέσεις είναι οι οπαδοί της Celtic και της Rangers, που είναι χορτασμένοι προφανώς από τίτλους και μόλις το 6% θα δεχόταν μια τέτοια προσφορά. Τι άλλο θα ακούσουμε?
8: Energy Vibes.

0: Το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Έτσι λοιπόν, ένας γιατρός, ένας μηχανικός και ένας δικηγόρος συζητούσαν για το ποιο από τα επαγγέλματά τους είναι το αρχαιότερο. Γιατρός, θυμηθείτε ότι ο Θεός πήρε ένα πλευρό του Αδάμ και έφτιαξε την Εύα. Άρα ήταν ο πρώτος χειρούργος. Γι' αυτό και η ιατρική είναι το αρχαιότερο επάγγελμα. Ο μηχανικός πιάνεται και διακόπτει γρήγορα τον γιατρό και του λέει: πριν από αυτό όμως, ο Θεός έφτιαξε τη γη και τον ουρανό από το χάος. Άρα ήταν ο πρώτος μηχανικός. Γι' αυτό και η μηχανική είναι το αρχαιότερο επάγγελμα. Τέλος, ο δικηγόρος με στόμφο τους λέει: ναι, αλλά ποιος νομίζετε ότι δημιούργησε όλο αυτό το χάος?
2: Ακούς Energy Vibes.

πόσο μικρή μπορεί να γίνει μια πιτσαρία? Αυτό είναι το ερώτημα. Στη Νέα Υόρκη η απάντηση είναι όσο ένα smart. Μάλιστα, πολύ καλά άκουσες. Ο σεφ Bradley Alvero, με χρόνια εμπειρία σε επαγγελματικές κουζίνες, αποφάσισε να αφήσει τη μεγάλη εστίαση και να ανοίξει το Pizza Pod. Δύο φούρνοι μέσα σε ένα μικροσκοπικό πράσινο αυτοκίνητο και φύγαμε για πίτσες. Η ζύμη οριμάζεται για 72 ολόκληρες ώρες και οι πίτσες φτάνουν τα 30 εκατοστά με επιλογές από τρούφα και μανιτάρια μέχρι μπουράτα με πικάντικο μέλι και την πιο, ποιος το σκέφτηκε αυτό, εκδοχή με γκουάρβα και πεπερώνι. Και φυσικά ο σεφ τα κάνει όλα. Είναι σεφ, ταμείας, διανομέας, μηχανικός και social media manager. Μέχρι και γεννήτρια πραγματικά του χάλασε την ώρα που έψινε παραγγελίες, αλλά το έσωσε. Άλλος λοιπόν αγοράζει smart επειδή παρκάρει πατού, αυτός το αγόρασε και είπε «Ωραία, πού βάζουμε το φούρνο?» Energy vibes.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Να, νίνα, το παιδί μας κάνει. Να, νι, και παρήγγυλα. Να, νι, να, νι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Antennes FM 93,6.
4: Σειρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes.
9: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
10: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
9: Σε αυτή την εκπομπή μιλάμε καθημερινά εκτός των άλλων και για τα θέματα που αφορούν τη συμπεριφορά μας και τις συνήθειές μας ως ζωδιακές οντότητες. Εδώ με την επιστροφή μας για τη δεύτερη ώρα, εννοείται, των Energy Drive Time Vibes. Το τέλος μιας ρομαντικής σχέσης μπορεί να είναι ιδιαίτερος επώδυνο αλλά και σκληρό. Ο κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζει διαφορετικά αυτή την κατάσταση, με ορισμένους να δυσκολεύονται να δεχτούν τον χωρισμό και να καταλήγουν να προσκολώνται στον πρώην σύντροφό τους ή την πρώην, τόσο που να προκαλούν μέχρι και πρόβλημα στην καθημερινότητά τους. Από την παρακολούθηση των κινήσεων του πρώην στα social media μέχρι την καταγραφή κάθε κίνησης τους στην πραγματική ζωή, τακτική που στα αγγλικά ονομάζεται stalking, το ζώδιο που θα αναφερθώ το ανεβάζει σε άλλο επίπεδο. Είναι ο καρκίνος ο πιο ακίνδυνος αιμονικός πρώην. Οι καρκίνοι δυσκολεύονται να απεμπλακούν από μια σχέση ακόμα και αν αυτή δεν ήταν η καλύτερη. Παρακολουθούν τις κινήσεις του πρώην συντρόφου τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακόμα και αρκετό καιρό μετά τον χωρισμό και μπορείτε να είστε σίγουρες ότι θα γνωρίζουν ακόμα και το πιο ακύρο like που έχετε κάνει. Δεν θα δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα, αλλά το να ξέρετε πως κάποιος πραγματικά γνωρίζει κάθε κίνησή σας στα social media είναι λιγάκι, έτσι όπως και να το κάνεις, ανατριχιαστικό. Για να γλιτώσετε και εσείς και ο καρκίνος που υπήρξε στη ζωή σας, καλύτερα να τον μπλοκάρετε. Energy Vibes. Energy Vibes.

0: Τα 5 tips της ημέρας.
1: Ο Κυριάκος εδώ, πάντα και με τα αγαπημένα νέα για τα αγαπημένα μας τετράποδα. Έχεις λοιπόν βγάλει τον σκύλο βόλτα και έχει κολλήσει 5 λεπτά μυρίζοντας το ίδιο μπουμπουκάκι. Μην τον τραβάς. Ας τον εκεί, γιατί εκείνη τη στιγμή είναι σαν να έχει ανοίξει Instagram, Facebook και TikTok μαζί. Η όσφρηση είναι το δικό του social media. Από μία μυρωδιά μπορεί να καταλάβει ποιο σκύλος πέρασε από εκεί, περίπου την ηλικία αλλά και το φίλο του, αλλά και να συλλέξει ένα σωρό πληροφορίες για ανθρώπους και ζώα που βρέθηκαν στην περιοχή. Και μετά τη βροχή υπάρχει και αυτό. Εκεί, άκουσε το, γίνεται update στο σύστημα. Η υγρασία κάνει τις μυρωδιές πιο έντονες και το έδαφος γίνεται πολύ πιο ενδιαφέρον για τη μύτη του. Γι' αυτό, στη βόλτα του σκύλου, άφησε το να μυρίσει με την ησυχία του. Εσύ χαζεύεις το κινητό σου για να δεις τι έγινε στη γειτονιά, ενώ αυτός απλώς δεν χρειάζεται Wi-Fi. Energy vibes. 1, 2.

0: Τώρα κλείνω στο ραδιόφωνο. Παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Γνωρίζω πως ανυπομονείς παθιασμένα για αυτές, αφού περιέχουν όλα εκείνα τα συστατικά που αναζωογόνουν τα μονότονα νεκρά κύτταρα, εννοείται, του εγκεφάλου σου. Και σε αυτή την εβδομάδα κάνουμε ανάνυψη γνώσεων, προσφέροντάς σου μια εντυπωσιακή, έστω βρε παιδί μου, τελευταία στιγμή χαραμάδα πλουσιοπάροχης εξειδικευμένης γνώσης. Είναι οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας. Σήμερα σου μιλάμε για τους social media influencers. Οι influencers λοιπόν ξυπνούν πάντα με τέλειο μαλλί, γιατί στα όνειρά τους τους ακολουθεί hair stylist. Αν δεν φας το πρωινό σου σε μπόλ από καρύδα και δεν το ανεβάζεις story, τεχνικά δεν έφαγες. Τα hashtag τους είναι τόσα πολλά που οι φίλοι τους δεν τους λένε γεια, αλλά κάτι σαν hashtag καλημέρα, slash μοναδικότητά μου. Όταν κάποιος τους κάνει unfollow, το νιώθουν σαν μυστηριώδης τσίμπημα. Αν είναι πολύ, φταίει σίγουρα ο αλγόριθμος. Μπορεί να μετακομίσουν πραγματικά μόνο με συνεργασίες. Ευχαριστώ at Dream Home Staff για το νέο μου σπίτι, slash χορηγούμενο. Η αγάπη τους για τα προϊόντα που διαφημίζουν κρατά όσο και το συμβόλαιο συνεργασίας. Κρύβε λόγια. Ένας καφές ποτέ δεν πίνεται ζεστός αν δεν περάσει από 5 φωτογραφικές γωνιές. Οι διακοπές τους είναι φωτογράφηση με αλλαγές ρούχων, πιο συχνές και από επίδειξη μόδας. Και φυσικά, κανένας influencer δεν έχει χαμηλή αυτοπεποίθηση. Απλώς περιμένει να δει τα like του, εννοείται, για επιβεβαίωση. Ήταν οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας για τους influencers. Energy vibes.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
3: Γεννήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου του 1906 σαν σήμερα, επομένως ήταν παρθένος. Είχε όμως και σκορπιό, όχι ζώδιο, μισάκι. Και πολλά χρήματα είχε επίσης ο Αριστοτέλης Ωνάσης, όπως έχει και η Μαντόνα. Την ίδια ημέρα του 1985 σαν σήμερα, το άλμπουμ της Like a Virgin έφτασε για πρώτη φορά στο νούμερο 1 των Βρετανικών charts. Πολλά χρήματα κόστησε και το διαστημόπλοιο Γαλιλαίο, που το έστειλαν οι Αμερικανοί στο Δία και το 2003 σαν σήμερα τελείωσε την αποστολή του. Και αφού μας έστειλε πολλές πληροφορίες για το γίγαντα του ηλιακού μας συστήματος, έγινε συντρίμια στην επιφάνεια του πλανήτη. Συντρίμια έγινε και ο Snoop Dogg, όταν το 2007 σαν σήμερα τον συνέλαβε η αστυνομία γιατί ήταν κακό παιδί.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
5: Σειρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός. Travel Energy Tips.
10: Το φθινόπωρο είναι μάλλον η καλύτερη εποχή για ταξίδια στις χώρες της Ευρώπης. Και είναι η εποχή που όντως λιγότερο τουριστική μας δίνει την ευκαιρία για οικονομικότερες διακοπές. Σε προορισμούς που μπορεί να μην είναι από τις μεγάλες μητροπόλεις του πλανήτη, αλλά έχουν τη δική τους ιστορία και πρωτίστως τη δική τους ομορφιά, φυσική ή δημιούργημα του ανθρώπου. Σήμερα, μόλις επέστρεψα από εκεί, λέω να σε ξαναγήσω στο Μιλάνο. Πρωτεύουσα της ευρωπαϊκής μόδας και σπίτι κάποιων εκ των κορυφαίων σχεδιασμών στον κόσμο, περήφανη πόλη του καθηλωτικού ντουόμο, ενός από τους πιο αριστοργηματικούς ναούς στον κόσμο, το Μιλάνο, με την έγκλη που το περιβάλλει, παραμένει ένας budget-friendly προορισμός. Την ίδια στιγμή, είναι και μια πολύ συνεκτική, με ένα θαυμάσιο κέντρο και αμέτρητα σπουδαία ιστορικά κτίρια που μετατρέπουν κάθε βόλτα σας σε μια ξεχωριστή εμπειρία. Φυσικά δεν γίνεται να μην αρχίσετε την επίσκεψή σας από το ντουόμο, τον τεράστιο γοτθικό ναό με πρόσωψη από μάρμαρο που όμοιός του δεν υπάρχει πουθενά. Ακριβώς μπροστά, το άγαλμα του Βίκτορ Εμμανουήλ του Δεύτερου πάνω σε άλογο αποτελεί το δεύτερο πιο χαρακτηριστικό μνημείο της Πιάτσα ντελ Ντουόμο, το σημείο που πραγματικά χτυπάει η καρδιά του αστικού κέντρου, εκεί όπου βρίσκεται συγκεντρωμένο όλο το τουριστικό ενδιαφέρον μιας πόλης, έτσι κι αλλιώς συναρπαστικής. Και αν εννοείται αγαπάτε τις αγορές, τότε μια στάση στην Στοά Γκαλέρια Βιτόριο Εμμανουέλε 2 είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη, ακόμα κι αν σκοπεύετε να χαζέψετε απλά τις γυαλιστερές πολυτελείς βιτρίνες. Και αυτό γιατί πραγματικά σωστό shopping στο Μιλάνο, δηλαδή αυτό που αξίζει ακόμα και το τελευταίο του ευρώ από τα χρήματα που θα θέλατε να ξοδέψετε, θα γίνει στο Savarale Designer Outlet, το μεγάλο εκπτωτικό χωριό που βρίσκεται λίγο λιγότερο από μία ώρα μακριά από το κέντρο της πόλης. Εκεί λάτρεις εταιριών όπως Dolce Gabbana, Prada και Gucci θα δουν τα καταναλωτικά τους όνειρα να γίνονται πραγματικότητα. Ό,τι πρέπει για τριμεράκι, Μιλάνο το φθινόπωρο.

ψάχνετε τρόπο να μειώσετε κάπως έτσι λίγο το λογαριασμό στο ηλεκτρικό. Πριν να αρχίσετε να κυνηγάτε ποιος άφησε πάλι ανοιχτό το air condition, ακούστε αυτό που θα σας πω. Στη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών έκαναν ένα πάρα πολύ απλό πείραμα σε περίπου 340 σπίτια. Έβαψαν τις στέγες λευκές. Και το αποτέλεσμα, επειδή το λευκό αντανακλά περισσότερο την ηλιακή ακτινοβολία, οι στέγες ζεσταίνονταν λιγότερο και τα σπίτια χρειαζόντουσαν λιγότερο κλιματισμό. Η εξοικονόμηση έφτασε μάλιστα κατά μέσο όρο περίπου τις 560 κιλαβατόρες το χρόνο ανακατοικία. Είναι οι λεγόμενες ψυχρές στέγες και δεν χρειάζεται μάλιστα να είναι απαραίτητα κατάλευκες, αρκεί να χρησιμοποιούνται υλικά με υψηλή ανακλαστικότητα. Οπότε την επόμενη φορά που θα έρθει ο λογαριασμός της ΔΕΗ και θα σας κοπεί το χαμόγελο, πριν κόψετε το air condition, κοιτάξτε λίγο προς την ταράτσα. Μπορεί η λύση να θέλει απλώς ένα χέρι μπογιά. Energy vibes.

0: Και κάπως έτσι η σημερινή μας βόλτα στο ξεκίνημα της εβδομάδας φτάνει στο τέλος της. Σήμερα ταξιδέψαμε από το Almanac μέχρι τις νέες αφήξεις του Netflix για αυτές τις ημέρες. Μάθαμε τι είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν κάποιοι οπαδοί για ένα πρωτάθλημα. Στριμώξαμε μια ολόκληρη πιτσαρία μέσα σε ένα σμαρτάκι και προειδοποίησαμε τους πρώην των καρκίνων ότι το like παρακολουθείτε. Αφήσαμε παράλληλα το σκύλο μας να κάνει το δικό του social networking με τη μύτη του. Πεταχτήκαμε μέχρι τη Βουδαπέστη και ανακαλύψαμε ότι ακόμα και μια λευκή στέγη μπορεί να μας γλιτώσει μερικές κιλοβατόρες. Μετά από όλα αυτά, ποιος είπε ότι η Δευτέρα είναι βαρετή? Κρατήστε αυτό που θα σου πω μόλις και λίγο πριν φύγω. Οπότε κρατήστε αυτό πριν φύγουμε. Η Δευτέρα δεν είναι η μέρα που τελείωσε το Σαββατοκύριακο. Είναι η μέρα που η ζωή πατάει ξανά play. Και αν η εβδομάδα είναι playlist, μην αφήσεις κανέναν να σου πει ότι το πρώτο τραγούδι πρέπει να είναι βαρετό. Από μένα τον Κυριάκο Μαραγκό, καλή εβδομάδα, να τη ζήσετε δυνατά, να τη γεμίσετε όμορφες στιγμές και αύριο εδώ θα είμαστε με Energy Vibes.
1: Energy Vibes. Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 9.
2: Ώρα για γκριλόσοφοι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε: είμαστε ό,τι τρώμε.
2: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
5: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon.
6: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
7: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
9: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
6: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
9: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
6: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
9: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
6: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
9: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο 24670 24461.
9: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
10: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
11: Μαμά, μαμά, θέλω οπωσδήποτε να δοκιμάσω το παραδοσιακό χαλβά Φαρσάλ από τον παππού Μιχάλη, το φαρσαλινό, γιατί είναι γνήσιος, παραδοσιακός, φτιαγμένος με μεράκι και πολύ πολύ νόστιμος.
12: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς Φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρεσκό βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη του Φαρσελινού. Φτιαγμένος με μεράκι και από υλικά εξαιρετικής ποιότητας, θα ικανοποιήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς Φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο Φαρσελινός. Ένα όνομα, μια ιστορία 100 ετών. Στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
13: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μια σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
14: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
15: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
14: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
15: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
14: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943. Και 2467-306-957.
14: Μαθηματικά στην πράξη.
15: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
6: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Κάλια Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
16: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
17: Αντένες FM 93,6.

0: Καλημέρα φίλες φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα και είναι το 21ο πρωινό του Σεπτεμβρίου. Είμαστε και σήμερα εδώ. Από την πανέμορφη, την ηλιόλουστη, την καλοκαιρινή μας Καλλιθέα. Να ξεκινήσουμε εβδομάδα. Τι εβδομάδα, και τι εβδομάδα. Την εβδομάδα του πανηγυριού κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό συντονισμένοι και απόλυτα προσιλωμένοι στους 93,6. Φτάνουμε παρέα μέχρι τις 2 το μεσημέρι. 86,40 και 50 τα Facebook, τα μεσατζέρια, τα SMS και τα Instagram, τα email. Να πάρουν και σήμερα φωτιά. Φυσικά μαζί μας και σήμερα το Αηδόνι της Ηπείρου. Η βασίλισσα της πρωινής ζώνης. Η βασίλισσα του κάμπου τυχιού. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε με ένα μοναδικό χειροκρότημα, την μία και μοναδική Χελένα Νατ Μπαχά.
1: Καλημέρα.
0: Αχ, δεν μπορεί να άλλο. Αχ, τι έγινε ρε Ελνάκη.
1: Ωραία εσείς.
0: Μα είδα θέμα στην, στα social media. Οι γυναίκες του τυχιού μαζεύουν τα μήλα.
1: Εκεί δεν ήμουν.
0: Γιατί δεν ήσουνα.
1: Γιατί.
0: Τι ήσουνα εσύ.
1: Εγώ στις φωτογραφίες δεν πάω.
0: Α, δεν είχες τι. Δεν είσαι στη φωτογραφία.
1: Δεν με κάλεσαν.
0: Α, δεν σε κάλεσα. Θα τα λέμε αυτά. Γιατί δεν σε κάλεσαν, Έλενα.
1: Κοίταξε, τις είδα την ώρα που φωτογραφίζονταν.
0: Και δεν πήγες.
1: Δεν φωτογραφήθηκαν τώρα. Έχουν μία-δύο εβδομάδες φωτογραφίες.
0: Μην μου χαλάς τώρα το story, γιατί. Ναι,
1: γιατί όπως βλέπεις ήταν για τη φωτογραφία. Δεν
0: ήταν
1: μάζεψαν όντως μήλα.
0: Ναι.
1: Μάζεψαν στην πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Είχαν απλά φωτογράφηση. Τα μήλα δεν ήταν για να μαζευτούν ακόμα τότε.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως δεν είχαν υπόψη τους ότι. Θα πάω όντως για μήλα.
0: Ότι ξέρεις και από μήλα.
1: Ίσως γι' αυτό δεν με κάλεσαν. Ναι.
0: Λόλα, να ένα μήλο. Λοιπόν, Έλενα, τρομερή, φοβερή εργάτρια συλλογής μήλων.
1: Μα το Θεό, δεν καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια δεν πήγαινα να μαζέψω μήλα.
0: Γιατί, παιδάκι μου.
1: Ήταν τέλεια.
0: Είδες λοιπόν, στο αρέωμα, μήπως θες να εκπαιδευτείς και λίγο στο αρέωμα.
1: Του χρόνου θα δοκιμάσω και αρέωμα.
0: Ωραία, πάμε γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Α, να το στο Θωμάς. Ξεκινάμε την εβδομάδα με κοσταραζινό. Τι ωραία.
2: Γελά και τα μουστάκια σου.
0: Θέλω να. Εσύ ήσουν στα γραφεία μέσα, Θωμά. Κοίταξε να δεις. Άρα ξέρεις από πολλαπλασιασμούς. Θέλω να μου πεις 3x5 πόσο κάνει.
2: 3x5 ήσουν Παναθηναϊκός.
0: 3x5 πόσο κάνει.
2: Ήσουν Παναθηναϊκός.
0: Ήσουν Παναθηναϊκός, έτσι. Κάνει 15. Και ποιος έχει 15 πόντους στην κορυφή και μόνος.
2: Ήσουν 15.
0: Α, έτσι. Ξέρετε, ωραία αριθμητική και θα σας μάθουμε κι άλλοι σε αυτή τη χρονιά. Ωραία.
2: Ο Ψώμεθα.
0: Για πες τι λέει το χωριό.
2: Ο Ψώμεθα λέω, Ο Ψώμεθα.
0: Ο Ψώμεθα, ωραία. Το χωριό τι λέει, λέω.
2: Το χωριό, υπέροχο όπως πάντα.
0: Α, υπέροχο, μάλιστα.
2: Υπέροχο.
0: Ήμουν εκεί Σαββατοκύριακο.
2: Ήσουν αντίδες, τροσιά, ωραία.
0: Είδα, απόλαυσα, Ναι.
2: Τι άλλο, μάλιστα.
0: Όλα ωραία. Εντάξει ρε Θωμά.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε και όλα καλά να πάνε. Χαίρετο Θωμά, Γραφείο Μεσοποταμίας. Συνταξίουχος Κοσταραζίου. Με City Opera Travel Night ξεκινήσαμε για σήμερα. Θα στείλω χαιρετίσματα στην αγαπημένη μου Μένη. Τι μας λέει εδώ η Μένη. Είναι Διεθνής ημέρα ειρήνης. 21 Σεπτεμβρίου λέει η σημερινή ημέρα. Διορθώθηκε το 1981 από τον ΟΗΕ. Διεθνής ημέρα ειρήνης, Με ό,τι φωνή μας έχει μείνει, ας φωνάξουμε ειρήνη! Ειρήνη μην. Την ώρα που γιορτάζουμε εμείς την Παγκόσμια ημέρα ειρήνης, ο Τραμπ λέει σκέφτομαι πότε να ανατινάξω εντελώς το Ιράν. Θα το ανατινάξει ολόκληρο, ξεφανιστεί από το χάρτη. Υγεία μου. Ωραία. Συνεχίζω.
1: Ναι. Ναι, και έτσι που λες. Πολύ μ' άρεσε.
0: Έλενα, ρε, Έλενα.
1: Παροτρύνω τον κόσμο που το φοβάται. Μάλιστα. Και ίσως δεν πηγαίνει να το κάνει.
0: Ή δεν μπορώ και τέτοια.
1: Βέβαια, τώρα να πω ότι ήμουν λίγο και στα μαλακά, γιατί είχαμε και όλα τα πιο υπερσύγχρονα μηχανήματα, όπως καταλαβαίνεις.
0: Α, βεβαίως.
1: Διότι δεν ήμουν με σκάλα.
0: Με τι σμέλα, με πολυθρόνες είχαν εκεί πέρα.
1: Όχι, ρε, με σκάλα ήμουν, αλλά τη σκάλα που κινείται. Δεν είχα την ενδιαφέρον. Δεν έχουμε τι σκάλε στι τρίποδε τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο, το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Αλλά με τα υπόλοιπα μέσα η δουλειά γίνεται εντάξει τώρα. Φοβερό,
0: με το
1: φοβερή
0: κοτσάνι,
1: δουλειά.
0: Το κόβες με το κοτσάνι.
1: Πάντα. Ναι. Εντάξει, μπορεί να μου ξέφυγαν ένα-δύο, αλλά ένα-δύο δεν πειράζει.
0: Ένα-δύο, αυτά δεν είναι.
1: Ένα-δύο δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει ένα-δύο.
1: Ένα-δύο δεν πειράζει.
0: Μήπως έτσι σου είπαν για να μην στεναχωρέσουν.
1: Μπορεί.
0: Α, μάλιστα. Γιατί εγώ ξέρω μόνο με κοτσάνι πάει αυτό.
1: Όλα τα άλλα τα έκανα με κοτσάνι όμως.
0: Μπράβο σου, μπράβο σου και μπράβο σου. Πόσα δηλαδή μήλα μάζεψε, αν μπορείς να.
1: Δεν μπορώ να υπολογίσω.
0: Πόσες κλούβες, ας πούμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Ένα μπίνς μάζεψες.
1: Σίγουρα, φατήρα.
0: Σίγουρα ένα μπίνς μάζεψες.
1: Μόνο ένα μπίνς. Δύο μέρες ήμουν εκεί.
0: Τι λέει, ρε θηρίο. Και μπράβο σου, Έλενα.

line. Hold the line. Εδώ είμαστε, Ελενάκη, και με Γρηγόρη. Νούμερο ένα περίπτωρο Άργος. Καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα, με υγεία. Τα χαιρετίσματα στην παρέα.

0: Παρακαλώ,
1: γι' αυτό τα κορμιά περνάνε ωραία εκεί πέρα.
0: Γιατί περνάνε ωραία, παιδί μου.
1: Α, πάρα πολύ μου άρεσε.
0: Έμα.
1: Και ωραία θερμοκρασία, μας έτυχε και ωραίος καιρός.
0: Ναι, από καιρό πρέπει να σε έκανε πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις πότε έχει lunch break.
1: Λοιπόν, δύο breaks.
0: Δύο breaks τα μίλα.
1: Βεβαίως. Τώρα σε εμάς, δεν μπορώ να πω για όλους. Δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς κάναμε ένα 10 και μισή για πρωινούλη.
0: Καφεδάκι
1: και τυροπιτάκι.
0: Τυροπιτάκι, ε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Πόση ώρα
1: της κυρίας Ελένης.
0: Ναι. Πόση ώρα το πρώτο break.
1: Δεν το κοιτούσα.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν το κοιτούσα. Να πω την αλήθεια, και το δεύτερο μία και μισή περίπου υπολόγιζε.
0: Μία και μισή.
1: Για μεσημεριανό.
0: Μία ώρα, μισή ώρα, τρία τέταρτα.
1: Όσο πάει, λίγο να φας, να ξεκουραστείς και σηκώνεσαι. Δεν είμαστε με το
0: δεν
1: ρολόι.
0: Δεν το κρατάς
1: με
0: το ρολόι. Oh. Γιατί εμείς στην οικοδομία, όταν ήμασταν οικοδόμοι παλικάρια, πλησιάζει και η παγκόσμια μέρα των οικοδόμων. Και θα βάλω κάτι φωτογραφίες που βρήκα στο αρχείο μου.
1: Πέρας.
0: Για να μην λέτε δηλαδή. Ακριβώς μέρα οικοδόμων δεν υπάρχει. Υπάρχει μια μέρα που συνδέεται με τους οικοδόμους, που είναι αρχιτεκτονικής και τα λοιπά και τέτοια πράγματα. Είναι την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου, λέει. Τα ψάξα και αυτά να τα βρω, κατάλαβες. Εμείς είχαμε καθορισμένη ώρα, Έλενα, εκεί.
1: Ναι,
0: ένα μισάωράκι. Εντάξει,
1: περίπου τόσο.
0: Την καλημέρα μας από Κοζάνη, καλή εβδομάδα. Έλα ρε Κασιανή, την καλημέρα μας Κοζάνη, την πρωτεύουσα της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Να ξεκινήσω λίγο και με τους χορηγούς.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Να ξεκινήσει, θα ξεκινήσει σήμερα με Γέρμας Φάρμ, λέω.
0: Το πετανόσιμο κρεβολείο μας στην Αλεύχη με όλα τα κλεκτάκια, το καθημερινό μας τραπέζι, ξέρετε και όπως πάντα ποιότητα προϊόντων. Σούπερ και τιμές για το δικό σας κέρδος, γιατί έχουμε μαδάρα. Έχω χασάπι της καρδιάς μας. Έχω αγνή θηρίο, έχω ατσαλένιο χειρουργό, σιρούλα μου, 89, ΑΕΣΟ, Βασιλάκης. Πήγαμε λοιπόν και σήμερα. Για όλη τι χρειαστούμε μέσα στη βδομάδα, είμαστε εκεί, όπως πάντα, στο ανανεωμένο, ανακαινισμένο, υπερλούξ χώρο μας. Στη Νέα Λεύχη, λέει Αλεύχη και μόνο Νέα Λεύχη 82-810.
2: Αντένες 936.

0: Λοιπόν, Χελένα.
1: Έλα.
0: Για να πάμε. Πάμε και. Θες να πάμε σε μια γραμμούλα.
1: Θες να πάμε σε μια γραμμούλα
0: ή θες να πάω στον επόμενο χορηγό μας.
1: Να πάω όσο σύσυχον στη γραμμούλα να δούμε ποιος είναι.
0: Πάμε γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Χρήστο. Καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα.
2: Ο Πετλίτσκας είμαι, ο Μιχάλης.
0: Είμαστε στον αέρα, κύριε Μιχάλη.
2: Ναι, το ξέρω, Χρήστο.
0: Βρήκα
2: ένα τηλέφωνο στην Νότια Παραλία κινητό, το οποίο και παρέδωσα στην ασφάλεια.
0: Μισό λεπτό και να τα ξαναπείς λίγο για να δώσουμε τα στοιχεία. Μην τα πεις όλα, γιατί και η αστυνομία θέλει να ρωτήσει κάποια λεπτομέρεια του κινητού για να το αποδώσει τον κάτοχο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς είναι το τηλέφωνο, τι μάρκα είναι αρχικά?
2: Δεν ξέρω, δεν το άνοιξα, ήταν με θήκη.
0: Αχα.
2: Μαύρη. Εν πάση περιπτώσει, όποιος το έχει χάσει, ας απευθυνθεί.
0: Πού το βρήκαμε, να ξαναπούμε, Βόρεια Παραλία?
2: Στην νότια.
0: Α, Νότια Παραλία. Το βρήκαμε χθες?
2: Όχι, τώρα το πρωί το
0: βρήκαμε. Τώρα το πρωί.
2: Το παρέδωσα. Ναι.
0: Λοιπόν, όποιος έχασε κινητό τηλέφωνο τώρα το πρωί, Νότια Παραλία, είναι ήδη το κινητό σας στην αστυνομία, χάρη στον κύριο Μιχάλη μας.
2: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ, Μιχάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε τώρα στο χορηγό μας.
1: Ναι, τώρα θα πάμε ό,τι καίνει στα Κικάς Γιώργος, διότι οι προσφορές, όπως καταλαβαίνεις, συνεχίζονται. Και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε, τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα, «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γελούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίει, στα Κικάς Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461.

0: Every Time. Εδώ είμαστε και σήμερα, παιδιά. Μπαίνουμε στην εβδομάδα του πανηγυριού. Από σήμερα δεν έχουμε ρεύμα, γιατί θα πήγαινε και σήμερα, Χελένα, όπως καταλαβαίνεις.
1: Αλίμονο.
0: Από αύριο όμως ο Δήμαρχος θα βάλει ρεύμα, που σημαίνει ότι κάποιες μυρωδιές θα αρχίσουν να πλανώνται στον αέρα. Κοίταξε, θα πάω αύριο. Γιατί πρέπει να πάω να κάνω έναν έλεγχο.
1: Ναι, τι να έλεγχο.
0: Είναι όλα εντάξει? Έχουμε κάτι ενδιαφέρον? Έχουν κανένα πρόβλημα? Στήθηκαν όλα ωραία? Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να πάμε για τον έλεγχο. Τετάρτη δεν θα μπορέσω να πάω.
1: Θα
0: πρέπει να πάμε και λίγο στη Λυθιά. Απουσιάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Να απουσιάσουμε, γιατί δεν πάει.
0: Ναι. Απουσιάσω δεύτερη εβδομάδα, θα τα βγάλουν κόκκινη κάρτα. Οπότε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη. Πόσες μέρες μας μένουν από εκεί και μετά?
1: Πέντε.
0: Μόνο πέντε?
1: Μόνο τις λες.
0: Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη.
1: Α, έξι.
0: Έξι, παιδιά. Και μία Τρίτη που θα πάω, 7. Μια χαρά είναι. Μια χαρά.

0: σήμερα.
1: Παρακαλώ.
0: Τι έχουμε σήμερα?
1: Κοίταξε, σήμερα θα έχουμε, καταλαβαίνετε, μετά από αυτά που λέγαμε και την Παρασκευή, ήδη μέχρι και δημοσιεύματα, πρώτες τοποθετήσεις. Είδα τον κύριο Λαζαρίδη στην Ε3, αρχίζουν οι καχυποψίες για φράγμα και τα λοιπά. Έκανε ένα post στην Ολυμπία Τέλη Γεωρίδου για τον ανάδοχο και για την διαδικασία της δημοπράτησης. Αρχίζει να συζητιέται αυτό που λέγαμε από την Παρασκευή εδώ πρώτη από το σταθμό μας. Τι έγινε ρε παιδιά, η εταιρεία πάει σε οικογένεια, γιατί δεν είναι η ίδια η εταιρεία, που είχε αφήσει το φράγμα.
0: Τώρα το ξαναθέλει.
1: Τώρα το ξαναθέλει και το ξαναπήρε, όχι απλά το ξαναθέλει. Και θα δούμε λίγο έτσι πρώτα σχόλια. Βέβαια, άλλη εταιρεία τότε, άλλη εταιρεία τώρα.
0: Λες να καλυτέρευσε.
1: Άλλες συνθήκες τότε, άλλες τώρα. Ξέρω εγώ, μπορεί να δώσουμε και ένα... Αλλά επαναλαμβάνω, ακόμα δεν έχουμε τον οριστικό ανάδοχο, γιατί αυτή η διαδικασία από εδώ και πέρα θα χρειαστεί να περάσει και από 1000 κύματα και από 1000 κόσκινα κυρίως, με έλεγχο χαρτιών, ενστάσεις τυχών. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε ακόμα στην αρχή αυτής της μετά δημοπρασίας εποχή και θα δούμε πώς θα τραβήξει αυτή. Λοιπόν, κυρία Έλενα.
0: Πάρε.
2: Καλημέρα Τσουλίνιο, καλημέρα. Οπα. Έλενα, καλή εκπομπή.
1: Επίσης.
2: Καλή εβδομάδα με υγεία.
0: Γεια
2: να έχουμε. Τσουλίνιο, η Πανάθα 5 στα 5 και συνεχίζουμε.
0: Καλά, τι κάνατε, για πες.
2: Και μια που έχετε και κουβέντα για μήλα.
1: Ναι.
2: Ήθιστε στις προεκλογικές, κατά τις προεκλογικές περιόδους όταν πλησιάζουν.
1: Ναι.
2: Υποψήφοι καινούργοι, υποψήφοι παλιοί εδώ στην Καστοριά να πηγαίνουν να μαζεύουν μήλα. Ωραίες φωτογραφίες, αλλά μερικές φορές χάνουμε την ουσία.
1: Κάτσε.
2: Φιλάκια πολλά.
1: Δηλαδή πάνε μόνο, παίρνουν ένα μήλο και βγήκαν τη φωτογραφία και ξαφανίζονται από το χωράφι.
0: Πολύ ωραία είναι. Δεν είδα κανέναν υποψήφιο.
1: Ναι.
0: Να πω την αλήθεια. Όλες αυτές τις μέρες που είμαι στους κάμπους.
1: Μια και λέμε και για την Πανάθα, είδες θες το Τάνκα Τετέι, έτσι, η Γκολάρα και τα λοιπά. Και πήγε την αφιέρωση στον δικό μας Γρηγόρη Παπαβασιλείου, φυσικά, ο οποίος είχε τα γενέθλιά του χθες. Γεια σου Γρηγόρη Παπαβασιλείου, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
0: Θέλω να μου πεις τι έκανε ο Παναθηναϊκός, γιατί πόσα μάτς, σε πόσα μάτς παίζατε?
1: Σε πόσα μάτς παίζαμε?
0: Ναι.
1: Γιατί το λες αυτό, παιδί μου?
0: Γιατί ακούω πέντε, τι είναι τα 5 στα 5?
1: 5 στα 5 είναι μέχρι τώρα.
0: Α, μέχρι τώρα.
1: Μα πώς λένε, εσείς.
0: Δεν ξέρω πού, εγώ ήμουν στον κάμπο.
1: Εσείς 1-0 με τον Σάλιαγκα. Στο 97, στο τελευταίο δευτερόλεπτο, σας έσωσε ο Σάλιαγκας, που δεν τον βάλατε και από την αρχή μάλιστα. Καλά, τον καημένο τον Βόλο τον έδωσαν ένα πέναλτι για να κερδίσει η ΑΕΚ. Δεν θα το δίνε ούτε ο... Κάτσε να σου πω, ποιον έχουν πρόεδρο στις ΝΑΕΚ, ποιον έχουν πρόεδρο?
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Ο αυτός που έχει τα πλοία, δε, τα CJ. Ο τραγουδιστής, δε. Αυτός δεν θα το δίνει αυτό το πέναλτι. Οπότε το βάλει το πέναλτι, α, κέρδισε, κατάλαβες. Προχωράω.
0: Προχώρα το.
1: Η Παοκάρα κέρδισε κι αυτή. Ποιον άλλον έχουμε, αυτά.
0: Ηρακλάρα ισοπαλία με τον Ηρακλάρα Άρη.
1: Ηρακλάρα μέσα στο Κλεάνθης Βικελίδης, 0-0. Και κότεψε, έχει μια ευκαιρία φοβερή να πάρει και την νίκη.
0: Ανεβαίνουμε σιγά σιγά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Είμαι με κάτι Αριανούς εκείνη την ημέρα. Και το βλέπαν το μάτς και τους λέω, γιατί κάνει ο Ηρακλής? Αντέχει, μου λέει, ακόμα ο Άρης.
1: Αντέχει
0: ο Άρης, δεν λέω, αντέχει. Εμείς πρέπει να λέμε ότι αντέχουμε.
1: Ηρακλάρα θα σωθεί φέτος.
0: Έφτασε ο Άρης να λέει ότι αντέχει από τον Ηρακλή.
1: Θα σωθεί η Ηρακλάρα.
0: Ανεβαίνουμε, σου λέω.
1: Λοιπόν, πάμε, Ελενάκη, πού είμαστε τώρα?
0: Brain on brain θα σε πάω.
1: Άντε,
0: γιατί πλησιάζουμε και στο διάλειμμα μας και Τόση ώρα έχει περάσει τόση ώρα και δεν έχω πει τίποτα που να αφορά τους γονείς και τα παιδιά και τη νέα σχολική χρονιά που ξεκίνησε. Οπότε νομίζω είναι η κατάλληλη στιγμή. Θα σας πάω στο Brain on Brain, δηλαδή σε αυτό το υπέροχο γυμναστήριο εγκεφάλου. Το νέας γενιάς εκπαιδευτικό πρόγραμμα λοιπόν Brain on Brain απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 15 ετών και είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα ανάπτυξης εγκεφάλου και δεξιοτήτων. Στόχος του, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού σας. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου, δηλαδή και τη λογική και τη δημιουργική πλευρά, και αποκτά δεξιότητες, τα λεγόμενα soft skills, που θα τα έχει για μια ζωή. Το Brain on Brain συνδυάζει με απόλυτη επιτυχία τρεις πολύ γνωστές μεθόδους μάθησης: την εξελιγμένη μορφή του AVACA, τεχνικές νευρογλωσσικού προγραμματισμού και τεχνικές ανάπτυξης προσωπικότητας. Ποια είναι τα ωφέλη του Brain on Brain τώρα? Ενδυνάμωση της μνήμης, αύξηση της συγκέντρωσης, αύξηση της ικανότητας στο παιδάκι σας να κάνει περισσότερα από ένα πράγμα ταυτόχρονα, βελτίωση της ακαδημαϊκής του επίδοσης σε όλα τα μαθήματα του σχολείου, αλλά και αύξηση της αυτοπεποίθησης, ικανότητα λήψης αποφάσεων, αύξηση γενικών ικανοτήτων, θετική στάση για τη ζωή, κατανόηση αξιών και προτύπων και πολλά πολλά ακόμα. Δώστε λοιπόν και εσείς το παιδάκι σας την ευκαιρία να βιώσει τη διασκέδαση και τον ενθουσιασμό που προσφέρει το Brain on Brain σε παιδιά σε 45 χώρες εδώ και 22 χρόνια, τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3. Τηλέφωνο για ραντεβού 6948 58 74 95, υπεύθυνος προγράμματος Γιώργος Καραμάνης, ο οποίος, γονείς μου, να είστε συντονισμένοι, γιατί εντός της εβδομάδας θα είναι εδώ μαζί μας για να σας πει περισσότερα για το Brain on Brain.

0: Μέρος δραματζότη, να πάμε σιγά σιγά για το πρώτο μας break dance.
1: Εδώ λοιπόν, τώρα κατάλαβα γιατί εσύ φαγώθηκες με το 5 στα 5.
0: Γιατί?
1: Γιατί μου φαίνεται ότι 6 στα 6 δεν θα έρθει. Τώρα κατάλαβα που πας μετά.
0: Λοιπόν, πάω μετά για να αποδείξω ότι φέτος δεν γλιτώνει το πρωτάθλημα με τίποτα.
1: Μετά μας Καραϊσκάκη.
0: Πάω μετά, τώρα
1: οπότε
0: κόβεται,
1: 6 στα 6 δεν το
0: κόβεται
1: βλέπω.
0: Κόβεται 3 εβδομάδες το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Και μετά πάω στο Καραϊσκάκι να σαρώσω, να αλώσω το τηγάνι, να
1: εδώ,
0: σας τηγανίσω μέσα στο ίδιο σας το λάδι.
1: Μου γράφουν εδώ, θα γίνει εδώ όπως τότε με το Ρέαμτζουκ.
0: Ποιος είναι ο Ρέαμτζουκ?
1: Δεν το ξέρω αυτό ποιος είναι τώρα, αλλά λέει έχει ξανασυμβεί αυτό στο παρελθόν. Μετά το,
0: ό,τι έχει συμβεί στο παρελθόν
1: διακοπή,
0: ανήκει στο παρελθόν.
1: Κόβεται το σέρι σας,
0: τα
1: λέει.
0: Φρέσκα τα κουλούρια να βλέπεις. Στο Καραϊσκάκι σας έχω για ένα 0-3 για πλάκα. Έτσι για να μην σας πονέσει και πάρα πολύ. Και μετά άντε πιάστε μας. Να χαιρετήσω εδώ και τον Λάζαρο Προεδράρα Ντολτσό. Άρα εξωτικό Ντολτσό, την καλημέρα μας. Αυτά είναι. Φύγαμε για εξωτικό Ντολτσό. Πολύ ωραία πράγματα. Και ο Πέρης εδώ μας στέλνει εδώ το μήνυμα του. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους μας, με υγεία πάνω από την παραλία της Λάρισας. Απ' τη Λάρισα. Ποια παραλία είσαι εδώ? Πες μου ακριβώς σε ποιο μέρος είσαι στη Λάρισα, έτσι λίγο να πεταρίσει η καρδιά μου, κύριε Πέρη. Πες μου σε ποια περιοχή της Λάρισας είσαι. Διότι η παραλία της Λάρισας είναι η... Ξέρεις που έχει παραλία η Λάρισα?
1: Έχει... Πώς το λένε εκεί?
0: Που πήγες κιόλας, που πήγες κιόλας?
1: Δεν έχω πάει σε καμία από τις παραλίες.
0: Ναι, έχεις πάει στην παραλία της Λάρισας?
1: Όχι, δεν έχω πάει,
0: ναι. Έχεις πάει.
1: Τα Μεσάγκαλα λες?
0: Τα Μεσάγκαλα, κυρίες και κύριοι.
1: Τα Μεσάγκαλα είναι Πιερία.
0: Δεν νομίζεις ότι είναι Πιερία?
1: Νομός Πιερίας νομίζω είναι.
0: Είναι νομός Λαρίσης.
1: Άλλο έχουν εκεί στη Λάρισα που είναι το πιο τοκ. Ένας γλαρόκαμπος. Κάπως έτσι δεν λέγεται.
0: Ναι, μπορεί να έχει και γλαρόκαμπο, αλλά υπάρχει
1: περίπτωση. Πώς το λένε, ρε παιδιά, πώς το λένε αυτή την πολύ γνωστή παραλία?
0: Ναι,
1: της
0: πολύ γνωστή παραλία, αλλά αυτό που πρέπει να σου πω είναι και τα Μεσάγκαλα ανήκουν στο νομό Λαρίσης.
1: Αλήθεια, για να το ψάξω.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ώσπου να δεις εσύ, Ηπείρου 120. Ηπείρου 120. Ηπείρου. Πες μου περιοχή. Πού είσαι, Γιάννου, πού είσαι, Γιάννουλη, πού είσαι?
1: Στη Λάρισα είναι.
0: Περιοχή. Για να καταλάβουμε ακριβώς πού είσαι. Παρακαλώ. Γειτονιά πες μου. Πάμε γραμμούλα πριν το διάλειμμα. Γεια σας.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Είναι ο κύριος Λιάντσης.
2: Ο ίδιος είμαι. Τι κάνεις στο
1: σπίτι? Άμα σας πω ότι σας σκεφτόμουν χθες.
0: Σας σκεφτόταν η Έλενα χθες.
2: Την Έλενα, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης κύριε Λιάντση.
0: Ξέρεις ότι ήμασταν χθες μαζί με τον κύριο Λιάντση.
1: Αλήθεια.
0: Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Νερών Αρένα στην παρουσίαση τη νέα φανέλα τη ομάδα.
2: Ναι.
0: Και ξέρεις τι υποσχέθηκε ο κύριος Λιάντης? Ότι πέρα από τη χορηγία, άλλα 100 χιλιάρικα από τον καπετάνιο για την ομάδα.
2: Οχ, με βοηθήσεις.
0: Τι οχ.
2: Δεν είναι καμία λεφτά να τα δίνω.
0: Άμα το πεις εσύ τον καπετάνιο νομάρχη μου, μια χαρά θα είναι.
2: Θα τα πούμε. Δεν μου λες ανοιχτή γραμμή τώρα.
0: Είμαστε στον αέρα, ναι. Θες να πεις κάτι?
2: Εγώ όχι, θέλω να μιλήσω.
0: Ναι, αλλά τώρα είμαστε στον αέρα, γεια.
2: Καλημέρα.
0: Αυτό που είναι να πεις εμένα, πες το στον αέρα, είναι ωραίο.
2: Όχι. ήθελα να πω για την επένδυση αυτή, να σου πω κάποια πράγματα.
0: Για ποια επένδυση?
2: για τα νερά, το αρένα.
0: Α, μπορούμε να το πούμε, γιατί? Γιατί όχι να μην το πούμε?
2: Δεν ξέρω αν θέλει.
0: Είναι πολύ καλό, γιατί χθες, να το πω εγώ λίγο, να βάλω μια εισαγωγή. Χθες λοιπόν ήταν ο κ. Λιάντης μαζί με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο κύριος Λιάντης σαν πρόεδρος και ο κύριος Ζήσης ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παρέστησαν στην εκδήλωση της ομάδας Καστοριάς για την χορηγία, είναι ο βασικός χορηγός για τα επόμενα 3 χρόνια της ομάδας μας. Εκεί λοιπόν ανακοινώθηκε ότι από του χρόνου ανοίγουν περαιτέρω και οι γραμμές παραγωγής των νερών αρένα, που σημαίνει ότι επεκτείνεται η δραστηριότητα. Τι σημαίνει αυτό? Και νέες επιπλέον θέσεις εργασίας. Για να μας πείτε περισσότερα, κύριε Λιάντση.
2: Εκείνο που θέλω να πω, αγαπητέ Χρήστο, να το ακούσουν και οι ακουραντές σας, ότι ο καπετάν Παναγιώτης ο Τσάκος και ο γιος του, ο Νίκος ο Τσάκος,
0: ναι,
2: ιδιαίτερα βέβαια και ο καπετάν Παναγιώτης, είναι ένας εξαίρετος επιχειρηματίας και κυρίως αγαπάει το γράμμα και την Καστοριά. είχα την τύχη να το γνωρίσω στην Αμερική τον καπετάν Παναγιώτη με κάποιον συμπολίτη μας και συμμαθητή μου γιατρό, τον Νίκο τον Κουτόπουλο, και όταν τον κάλεσα να έρθει στην Καστοριά, συμμαδευόμενος από τον πρέσβη, τον μεσολαβητή, τον Έλληνα που ήταν για το Σκοπιανό, τον κύριο Βασιλάκη, ήρθε λοιπόν εδώ, επισκεφθήκαμε το γράμμο, πήγαμε και μάλιστα τον περιποιήθηκαν ιδιαίτερα στο χωριό Χρυσή, όπου οι κάτοικοι εκεί είχαν και κλαρίνα, και μάλιστα συγκινήθηκε γιατί το παίξανε ένα καράβι από πτυχίο, γιατί είναι από πτυχίο, και ξέρεις Χρήστο μου, το λέω τώρα αστευόμενος, τα κλαρίνα δεν είναι για τέτοια τραγούδια, γι' αυτά θέλουν και βιολί εκεί πέρα και θέλουν τα κατάλληλα όργανα.
0: Ναι.
2: Και συγκινήθηκε ο άνθρωπος. Ναι. Και έκτοτε ήρθε άλλες 4-5 φορές και του γύρισε όλο το γράμμο.
0: Ναι.
2: Και μου είπε συγκινημένος ότι ζείτε στην πιο ωραία περιοχή της Ευρώπης και πρέπει να την αξιοποιήσει. Και λέω, αυτό κάνουμε και θέλουμε τη βοήθειά σας καπετάνιε, γιατί έχουμε και μια επένδυση εδώ πέρα η οποία δεν περπατάει. Κάποιος είχε σχεδιάσει να κάνει νερά εκεί στο εργοστάσιο. Και βέβαια κόλλησαν και δεν μπορούσαν και μας βοήθησε πάρα πολύ τότε και ο κ. Μπαμπούλης, ο Δημήτρης που ήταν τέος πρόεδρος.
0: Ναι.
2: Και προχωρήσαμε και καταφέραμε μετά από 5-6 χρόνια να πείσουμε τον καπετάνιο να μπει μπροστά σε αυτό το επενδυτικό σχέδιο. Ένα σχέδιο επενδυτικό το οποίο θα φέρει και έφερε θέσεις εργασίας. Σήμερα απασχολούνται μαζί με τους πολιτές 65 άτομα.
0: Σήμερα είναι 65 άτομα με τους πολιτές.
2: Με τους πολιτές, ναι. Και σκέφτεται συν να κάνει και το γυαλί και να κάνει και άλλες επεκτάσεις.
0: Μπαίνουμε, από του χρόνου μπαίνει η παραγωγή και σε νερό σε γυαλί.
2: Σε γυαλί και το ανθρακικό.
0: Να μπει και το ανθρακικό νερό, ναι.
2: Οπότε μπορούμε να μιλάμε για άλλες 50 θέσεις εργασίας.
0: Και άλλες 50 θέσεις θα προσφέρει η δεύτερη γραμμή παραγωγής.
2: Και μάλιστα σήμερα για να μπορέσει να
0: διευκολύνει. Να πω και το εξής, πόσες βάρδιες έχει κύριε Λιάντση πάνω εκεί?
2: Και όταν έχει μεγάλη παραγωγή έχει τις βάρδιες όλες.
0: Τρεις βάρδιες. Όλο το 24ωρο όταν έχει πολλή παραγωγή.
2: Ναι, και μάλιστα να ξέρετε ότι το νερό, επειδή ο καπετάν Παναγιώτης ο Τσάκος και ο γιος του είναι παγκόσμιας εμβέλειας επιχειρηματίες,
0: ναι,
2: το νερό αυτό πλέον έχει φτάσει και που δεν φαντάζει.
0: Ναι.
2: Και πιστεύουμε δηλαδή και καλή προβολή για την Καστοριά, ήδη άρχισαν και τα κανάλια. Και βέβαια χρειάζεται πλέον η έμπρακτη βοήθεια και των κατοίκων της Καστοριάς.
0: Νομίζω ότι όλη η Καστοριά προτιμάει τα νερά, έτσι, να μην είναι έτοιμο.
2: Να σας πω και κάτι, και είναι το καλύτερο. Χαμηλό σε νάτριο και είναι εξαιρετικό.
0: Όχι, όσο και, εγώ θα πω τώρα ότι επειδή παίρνουμε αυτό το νερό, όσο και να πιεις, ούτε σε πειράζει, ούτε σε φουσκώνει, ούτε τίποτα. Είναι ένα νερό πιέστο. Όλη την ημέρα όσο μπορείς περισσότερο.
2: Και να ξέρετε την ευαισθησία του καπετάνιου είναι ότι επειδή είναι τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της επένδυσης, δεν έχουν τη δυνατότητα για χορηγίες. Γιατί ακόμα δεν είναι κερδοφόρα η επιχείρηση, καταλαβαίνετε. Ναι. Γιατί δύο χρόνια που λειτουργεί. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή συγκινήθηκε που του είπαμε και το γιο του ιδιαίτερα, τον Νίκο, ότι η Καστοριά ανεβαίνει και μάλιστα ο κύριος Ρήμος πήγε και 5-6 φορές εκεί πέρα.
0: Ναι.
2: Εμείς στηρίξαμε από εδώ το αίτημα που έκανε εγγράφος προς την εταιρεία. Είπαμε ότι πρέπει να στηριχθεί η ομάδα, η οποία είχε και μια ιστορική διαδρομή όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά δρόμενα της παλιάς εποχής. Τα θυμάσαι και εγώ δεν τα έζησα. Και θέλουμε να φτάσουμε ψηλά και μάλιστα να συγχαρούμε και τη διοίκηση, γιατί πραγματικά αυτό είναι πολύ δύσκολο που κάνουν σήμερα, που τα οικονομικά της περιοχής μας δεν είναι και στα καλύτερα.
0: Άρα, να μείνουμε λίγο στην επένδυση. Του χρόνου μπαίνει και η γραμμή παραγωγής σε γυάλινο μπουκάλι. Θα δώσει αυτή η επένδυση άλλες 50 θέσεις εργασίας. Θέλω να ρωτήσω όμως, κύριε Λιάντση, το εξής. Επειδή αυτές οι θέσεις είναι περιζήτητες, το είχαμε γνωρίσει όταν είχε ανοίξει και όλο το εργοστάσιο. Είχαν μαζευτεί πόσα βιογραφικά στην εταιρεία, δηλαδή ήταν κάτι εκπληκτικό που είχε γίνει.
2: Εκπληκτικό, δεν μπορεί να συζητώ, αλλά.
0: Νομίζω είχατε μαζέψει κοντά στα 1000 βιογραφικά. Για αυτές τις θέσεις εργασίας.
2: Εμείς, αγαπητέ Χρήστο, το μόνο που είπαμε από την αρχή είναι ότι πρέπει να προτιμηθούν και άτομα από την περιοχή, όσο είναι δυνατόν βέβαια, για να μπορέσουμε να τονώσουμε και την περιοχή λίγα.
0: Ναι.
2: Βέβαια, να ξέρετε ότι ανταποκρίθηκε η εταιρεία. Νομίζω ότι σε μεγάλο ποσοστό έγινε αυτό που ζητήθηκε από την περιοχή. Και εδώ είμαστε για να, και αν έγινε λάθη, να τα διορθώσουμε. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι έβαλε πλέον η εταιρεία και μεταφορικό μέσο. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ότι μεταφέρει τους εργαζόμενους πάνω και τους περιστρέφει πάλι πίσω στην πόλη. Ναι.
2: Με το ΚΤΕΛ Καστοριάς νομίζω ότι έχουν κάνει μια συμφωνία.
0: Ναι.
2: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί καταλαβαίνετε τώρα τι έξοδο είναι να πηγαίνουν αρένα και μια ώρα δεν είναι και κοντά.
0: Θα φάμε το μεροκάμα το πηγαίνει, αλλά μέχρι κάθε μέρα στις αρένες. Στο Κεφαλόβρισο.
2: Στο Κεφαλόβρισο. Πάντως Πάντως ειλικρινά χαίρομαι γιατί την περιοχή αυτή δεν την ήξερα. Σαν νομάρχης τη γνώρισα. Είναι πανέμορφη περιοχή και αξίζει τον κόπο να κάνουμε όλη μια προσπάθεια να φέρουμε κόσμο και πάλι.
0: Ωραία.
2: Είναι πανέμορφη. Λοιπόν. Εγώ μόνο θυμάμαι και να σας το τονίσω αυτό. Ναι. Δεν το ξέρει ο κόσμος, αλλά πριν μερικά χρόνια με τον κύριο Λεούδη, όταν ήταν περιφερειάρχης, φέραμε εδώ στην Καστοριά δύο μεγάλες ελβετικές εταιρείες, την Καραβέντα και την Ντούμπλεμαγερ, και μιλήσαμε για ένα χιονοδρομικό στο Γράμμο.
0: Ναι.
2: Όταν λοιπόν επισκεφθήκαμε την περιοχή, έμειναν έκπληκτοι.
0: Αυτό ήταν πρόταση της Βίβιαν Μπουζάλη τότε.
2: Δεν ήταν πρόταση και της Βίβιαν, αλλά εμείς την υιοθετήσαμε και εμείς.
0: Ναι, αυτό λέω, ναι.
2: Ναι. Τότε λοιπόν, τι συνέβη, ξέρετε, δεν προλάβαμε πριν Αλέκτορο Λαλίση, έρχεται το Υπουργείο Οικονομικών και τραβάει ένα πρόγραμμα από ναρκοθέτηση Γράμμου.
0: Ναι. Έτσι, στο Γράμμα δεν μπορεί να γίνει απολύτως τίποτα.
2: Ενώ στην ουσία δεν υπάρχει, που έχουν καθαριστεί αυτά, αλλά να σας πω και κάτι. Και μπαίνει στο πρόγραμμα αυτό τότε από το φίλο μας τον κύριο Φόλια. Μόλις το πληροφορήθηκαν αυτό, γιατί έχουμε ανταγωνιστικά τη Βασιλίτσα και την.
0: Βέβαια, γι' αυτό το πρόγραμμα είχαν τόσο ακουστεί τότε, θυμάστε έτσι, κύριε Λιάντσι.
2: Και καταλαβαίνετε λοιπόν, χάσαμε την ευκαιρία να έχουμε μια τεράστια επένδυση, γιατί δεν υπάρχει στην Ευρώπη τέτοια φυσική πίστα σε τέτοια έκταση που να μπορεί να εξυπηρετήσει χωρίς πολλά lift τη μεταφορά.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά δυστυχώς, αγαπητέ μου Χρήστο, οι καλοί μας γείτονες μας ενέφεραν όπως και με το πανεπιστήμιο.
0: Δεν τους θέλετε τους Κοζανίτες, δεν τους θέλετε. Δεν μπορείτε,
2: όχι,
0: δεν μπορείτε.
2: Δεν είναι, δεν τους θέλω. Και δουλειά τους κάνουν, αλλά εμείς τι κάνουμε που είμαστε το ένα έκτο της περιφέρειας. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν,
2: εντάξει,
0: τώρα, πριν κλείσουμε κύριε Λιάντσι, έχουμε προσωρινό ανάδοχο για το φράγμα.
2: Μάλιστα, δεν ξέρω. Δεν
0: άρχισαν ξέρω. Ήδη όμως κάποιες έτσι καχυποψίες, γιατί ουσιαστικά η οικογένεια Μαρούλη είναι και πίσω από αυτή την εταιρεία Πλατείες ΑΕ που είναι ο προσωρινός ανάδοχος, δηλαδή η παλιά Ιόνιος που είχε εγκαταλείψει το έργο.
2: Έχοντας λοιπόν μια εμπειρία τόσων χρόνων, ναι, θα σας πω το εξής.
0: Ναι, πείτε όχι, μου, ναι, όχι, εσύ, ναι, από εσάς περιμένω το κάτι παραπάνω. Με μία λέξη, θα γίνει το φράγμα ναι ή όχι?
2: Αν υπάρχει
0: μάλλον θα τελειώσει το φράγμα ποτέ ναι ή όχι?
2: Αν υπάρχει βούληση θα γίνει.
0: Αυτό δεν είναι απάντηση από έναν πρώην νομάρχη εμπειρότατο.
2: Τι να πω. Να
0: πείτε όχι.
2: Δεν λέω όχι, να σας πω γιατί. Όχι, ήθελα να καταλήξω κάτι.
0: Είναι
2: πολύ καλό ότι συνεχίζεται το φράγμα, ότι έχουμε ανάγκη.
0: Εντάξει, πολύ καλό είναι σίγουρα.
2: Δεν λέω. Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής.
0: Ναι.
2: Όταν γι' αυτό σας είπα, ακούστε, όταν κάναμε το διαγωνισμό για την ανάσχεση της μελέτης του φράγματος στα 2 εκατομμύρια,
0: ναι,
2: εκεί συνέβη το εξής καταπληκτικό. Ενώ προχωρούσε η διαδικασία και είχαμε βάλει ό,τι καλύτερο είχε και η αποκεντρωμένη και την κυρία Μίσκο, την κυρία Μουσκίδου, είχα τρεις φορές την θέση μου πλέον, και ό,τι καλύτερο για να κάνουν την αξιολόγηση. Εκεί λοιπόν έπεσαν κάτι καταγγελίες μεταξύ των αναβάθμων.
0: Φανταστείτε, έχουν φύγει από τη ζωή άνθρωποι περιμένοντας να γίνει το φράγμα, έτσι. Ακούτε τι λέει ο κύριος Λιάντσι τώρα.
2: Και λοιπόν, τι ήθελα να πω, ότι με τις καταγγελίες που έγινε, πήγε να σταματήσει η διαδικασία, οπότε είχαμε περιθώριο μέχρι τέλος του χρόνου να υπογραφεί, γιατί αλλιώς έβγαινε από το πρόγραμμα του, ναι, Ευρωπαϊκού. Εγώ παρόλα αυτά, χωρίς να ακούσω τίποτα, το προχώρησα. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο. Κάποια στιγμή βέβαια αυτός ο οποίος διαμαρτύρονταν, αυτός πήρε και το έργο. Αυτός ήταν, αξιολογήθηκε. Και υπογράψαμε τη σύμβαση, μόνο να σας πω, την επόμενη μέρα των Χριστουγέννων, γιατί σε τρεις μέρες χάναμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν το τρέξιμο. Τι φοβάμαι σε αυτή την περίπτωση, μην αρχίσουν οι ενστάσεις των αναδόχων.
0: Όταν αρχίσουν οι ενστάσεις, δηλαδή αν ο δεύτερος τώρα κάνει ένσταση, γιατί οι άλλες εταιρείες έχουν δώσει πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά εκπτώσεων, 2, 3, 4% δηλαδή, ούτε κατά διάνοια.
2: Αυτοί που είναι, κύριε Χρήστο, στο 20 και στο 21, αυτοί έχουν συμφέρον να κάνουν ξανά.
0: Ναι, δύο είναι. 22 έχει ο πρώτος, 21 έχει ο δεύτερος χοντρικά.
2: Αν αρχίσουν λοιπόν αυτή τη ενστάση.
0: Οι άλλοι έχουν 5, 3 και 4 και 2. Δεν είναι τίποτα.
2: Καταλάβετε, ναι, γιατί σας είπα. Αν αρχίσουν αυτή τη ενστάση και τις καθυστερήσεις, σε λογικό είναι ότι.
0: Μάλιστα.
2: Θα πάει πίσω. Αλλά εκείνο που θέλω να σας πω είναι αυτό που μου είπε όταν

0: θα γίνει το παιχνίδι. Δεν είναι ότι δεν θέλει η κυβέρνηση.
1: Στους 6 από τους 7 ορόφους. Μάλιστα.
0: Είναι οι διαδικασίες μου θα τις παγώνουν.
1: Τέλεια. Εντάξει, κύριε Λιάντση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή εβδομάδα και στους ακροατές.
1: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, ορίστε, μας δίνει τις πρώτες ειδήσεις της εβδομάδας ο κύριος Λιάντσης και για τα Ναρέα Αρένα. Από του χρόνου επεκτείνεται η γραμμή παραγωγής και στο γυάλινο μπουκάλι η εμφιάλωση, που σημαίνει, Ελληνάκη, πόσες θέσεις είπε ο κύριος Λιάντσης? 50 θέσεις. Καινούργιες πάνω στα Νερά Αρένα. Να ετοιμάζεστε. Να ετοιμάζεστε, γιατί αυτά έρχονται πάρα πολύ σύντομα από ό,τι κατάλαβα. Και εμείς πρέπει να πάμε στο διαφημιστικό, γιατί αργήσαμε, Ελενάκη.
2: Αργήσαμε λιγάκι.
1: Πάμε χωρικό και διαφημιστικό.
2: Θα πάμε.
1: Με ΚΤΕΛ Καστοριάς πάμε παντού. Καλημέρα λοιπόν στα γραφεία, καλημέρα στους drivers. Την αγάπη μας, Αθήνες, Ε65, Θεσσαλονίκες, χαμός. Γιάννενα, Λιπανικός, Λάρισες.
2: Αγιώκαμπος.
1: Αγιώκαμπος. Και ο Αγιώκαμπος είναι παραλία Λάρισες, φυσικά. Αλλά η παραλία που μα λέει εδώ πέρυσι είναι κεντρική πλατεία, κατάλαβες?
2: Ναι, κατάλαβα.
1: Πιο κεντρικά λέει δεν υπάρχει. Πύρο 120. Μα του λέω η κεντρική πλατεία διέρχεται, η πιο κεντρική οδός είναι η Κύπρου. Η Κύπρου στη Λάρισα. Εκεί στην κεντρική πλατεία. Είναι καμιά οδός έτσι που τέμνεται με την Κύπρου, άραγε η Πύρου. 120 κιόλας. Εμείς είμαστε η Πύρου 43 εδώ πέρα που είμαστε.
2: Ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Ε?
2: Ό,τι μπορούμε να
1: κάνουμε. Κάνουμε κι εμείς. 120 δεν έχουμε τόσο μεγάλο δρόμο εδώ να έχουμε. 120 σπίτια. Λοιπόν, πολύ ωραία. Και κάθε φορά που βγαίνει και εκδρομή με Castora Tours ανακοινώνουμε και κλείνετε άμεσα και την δική σας θέση. Τι ώρα πήγε, Ελενάκη?
2: Πήγε 10 παρατέταρτο.
3: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
4: Ένας χρόνος χαρές.
3: Ένας χρόνος αγωνίες.
4: Ένας χρόνος επιτυχίες.
3: Φέτος, στο Φιλολογικό Εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
4: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
3: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
4: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
4: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
3: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
4: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
3: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
4: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
3: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
4: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
3: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
4: Σας περιμένουμε.
3: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
5: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.dauvin.gr.
6: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
7: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φάνε. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82

0: Τι απορία έχουν περί τεχνολογίας? Εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
1: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
0: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
1: Μπες και στο notestechnologias.gr.
0: Νότες τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
2: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα. Αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
4: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948-587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
5: Brain on Brain, τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
6: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
7: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
6: Κι όμως, πάντα κάτι τους λείπει.
7: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
7: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
6: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
6: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
6: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
8: Μη χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
9: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιου ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24 67 210-41-508 και 41-509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
10: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
11: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλήσιον κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
12: Αντένες FM 93,6.
13: Κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα.
5: Καλημέρα.
13: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα με υγεία, λέει και ο Παναγιώτης Κεφαλάρη. Την καλημέρα μας, Παναγιώτη. Εντάξει, επήλθε μια αναστάτωση στο πρόγραμμα, διότι ουσιαστικά με τη μεγαλύτερη συζήτηση με τον κύριο Λιάντση χάσαμε λίγο τους χρόνους από την αρχή της εβδομάδος. Ωραία θα πάει η εβδομάδα. Οπότε σε λίγο πρέπει να πάμε και στις 10 για να το φέρουμε στα ίσα, κατάλαβες.
5: Σωστά.
13: Προς το παρόν πάμε χορηγό.
5: Η Φαντίδη θα πάμε. Θα πάμε η Φαντίδη για το ψωμάκι μας που δεν λείπει ποτέ από το τραπέζι μας. Και ό,τι τύπος ψωμιού και να είστε, σίγουρα θα βρείτε αυτό που θα λατρέψετε στον Ιφαντίδη. Θα πάμε η Φαντίδη για τις κουτάρες μας, τις πεντανόστιμες. Γεμίστε κουτάρες με αλμυρά. Γεμίστε, μην είστε μόνο φαγάδες. Δευτέρα πρωί είναι. Πάρτε και κανένα για τους συναδέλφους στη δουλειά να κεράσετε. Και τα σαντουιτσάκια μας. Και τα κουλουράκια μας. Να είχαμε τώρα ένα κασεροκούλουρο, ρε φάδερ.
13: Τι είπες τώρα, ρε.
5: Ένα κασεροκούλουρο.
13: Τι είπες τώρα, ρε.
5: Ένα κασεροκούλουρο. Θα το ξαναπώ,
13: ναι,
5: πώς με ακούσει κανείς.
13: Ναι, ρε παιδιά, ναι, ρε παιδιά.
5: Μ' ακούει κανείς, ένα κασεροκούλουρο. Τα γλυκά μας επίσης που είναι κόλαση και τα ατομικά εκεί που με το που μπαίνεις μέσα σε κοιτάνε στα μάτια από τη βιτρίνα. Και οι τουρτάρες μας και τα παγωτά μας που ακόμα μας δροσίζουν. Αυτή η υπέροχη παγωτομηχανή ολοκένουργια που πήραμε φέτος ήταν εκεί όλο το καλοκαίρι για να μας δροσίζει και συνεχίζει να μας δροσίζει. Παιδιά, λίγες μέρες έμειναν για την παγωτομηχανή, οπότε. Θέλω εσείς οι λάτρεις να του δώσετε να καταλάβει. Γιατί από ό,τι μας είπε και ο Τασέτας, το χειμώνα θα την αποσύρουν. Αυτό ήταν, είναι οριστικό. 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά στην Καστοριά, στην Αθανασίου Διάκου 42, στο Άργος Οριστικό, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 35 και φυσικά στη βάση μας, το Χιλιόδεντρο.
13: Να δώσω χρόνια πολλά στους εορτάζοντες σήμερα που έχουν γενέθλια. Η Ρένα έχει γενέθλια σήμερα. Η Πόπη. Ο Τίμη, ο Ιάκωβος ο Κοσκοσίδης έχει σήμερα γενέθλια. Ιάκωβε, τι γίνεται εδώ πέρα, τι βλέπω. Χρόνια πολλά. 60 ο Ιάκωβος, 60. Λοιπόν, Σιρούλα ο Ιάκωβος. Πάω και Φρυδερίκη. Και ο Δημήτρης έχει γενέθλια σήμερα και η Σουζάνα έχει γενέθλια σήμερα.
5: Σουζικιού, χρόνια πολλά.
13: Η Σουζικιού έχει γενέθλια σήμερα, ρε φίλε. Ο Νίκος ο Γιάτας. Γεια σου Νίκο. Και ο συνάδελφος, ο διευθυντής του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Βαγγέλης Παπαδόπουλος.
5: Και η ξαδέρφη μου η Μαρία.
13: Ρε παιδιά, τι γίνεται σήμερα. Τι γίνεται σήμερα. Happy birthday to you και πάμε να το τραγουδήσουμε παρέα.

0: Έτσι, μπράβο παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Να χαίρεστε την σημερινή σας μέρα. Να την, και βεβαίως σήμερα την τιμήσετε.
1: Ναι, δε όντως.
0: Μια έξοδο, ένα κέρασμα, φίλοι. Παρακαλώ στη γραμμούλα, έκλεισε η γραμμούλα.
1: Α,
0: πάμε, πάμε. Από γιορτές τι έχουμε πει σήμερα?
1: Εγώ δεν βλέπω κάτι εδώ.
0: Και όμως κυρία μου, τι? Σήμερα είναι του προφήτου Ιωνά.
1: Τώρα ξέρεις κανέναν Ιωνά?
0: Ιωνάς, Ιωνάς. Ιων
1: Αμυγδάλου.
0: Ιων Αμυγδάλου, βεβαίως, ναι, σωστό και αυτό. Και Ιωνία. Ιων Αμυγδάλου και Ιων Break επίσης. Θα φάμε break το επόμενο διάστημα. Να το
1: Α, τώρα εσύ το πας εκεί.
0: Να το κρατήσετε αυτό που σας λέω, έτσι.
1: Ναι.
0: Μελλοντικά. Μελλοντικά, όχι πολύ μελλοντικά.
1: Τώρα, στα κοντά.
0: Στα κοντά. Θα σας κερνάμε Ιων Break από την εκπομπή για κάποιο λόγο.
1: Καλά, μην το λες έτσι τώρα και ακούγεται ότι θα τους κερνάμε όντως Ιων Break. Δεν θα σας κερνάμε Ιων Break.
0: Δεν θα κληρώσουμε μια Ιων Break.
1: Μια Ιων Break, τι θα την κληρώσουμε?
0: Πώς δεν θα την κληρώσουμε?
1: Τι θα κληρώσουμε, 2 ευρώ.
0: Λοιπόν,
1: τι δώρο
0: είναι Διεθνής ημέρα ειρήνης όπως είπαμε και Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ σήμερα.
1: Α, μάλιστα.
0: Ωραία. Γιορτάζει και η Ιωνία. Λοιπόν, έτσι πως ήρθαν όπως είπαμε, πάμε να συμπληρώσουμε το εθνικούλι μας και ερχόμαστε.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 10.
0: Ώρα για γκριλόσοφοι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
0: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kthelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
4: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
5: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
4: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
5: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
4: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943. Και 2467-306-957.
4: Μαθηματικά στην πράξη.
5: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
6: Μπαζάρ Χαλιών, Στίβιο Καρπέτ, Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Εμποροπανήγυρι από τις 23 έως τις 29 Σεπτεμβρίου.

29 Σεπτεμβρίου και για τις μέρες της εμποροπανήγυρης. Διαθέτει τα υπέροχα χαλιά της Biocarpet σε τιμές σοκ που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Σούπερ χαμηλές τιμές μόνο για 6 ημέρες στο φυσικό κατάστημα Μεγάλου Αλεξάνδρου 149 στο Άργος Οριστικό Καστοριάς.

0: σελίδα μας στο Facebook Carpet Book Επώνυμα Χαλιά που τρέχουν ασύλληπτες ευκαιρίες. Εποφεληθείτε, προλάβετε τα αγαπημένα σας σχέδια. Βιοκαρπέτ στην είσοδο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 2467-042-052.
1: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
2: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
2: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
2: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
3: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
2: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
2: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο φαρσαλινός. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρέσκο βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη, θα ευχαριστήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Άρωμα γεύσης και παράδοσης 100 ετών. Στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
5: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
6: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
7: Κυλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός Λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ. Και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
10: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
11: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
10: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
11: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα. Όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670 83833.
10: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
11: Οι εγγραφές άρχισαν.
12: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
13: Αντένες FM 93,6.

0: Κοριτσάκι.
1: Έφαγε.
0: Κάτι ήθελε ο Σούλης.
1: Τι με ήθελε ο Σούλης, κανένα ανέκδοτο να μου πει.
0: Δεν ξέρω, αλλά λέω τώρα μιλάει. Είναι, λέω πάρτε στον επόμενο.
1: Τώρα βγήκαμε αέρα.
0: Τελικά θα πάω και Τετάρτη στο πανηγύρι, Έλενα.
1: Α, ναι.
0: Γιατί με στέλνει τώρα πρόσκληση ο Δήμαρχος Πάνος και Παπτσόγλου.
1: Α, το απόγευμα θα πας.
0: Το απόγευμα Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, 6:30 έχουμε αγιασμό. Καλά. Θα γίνει αγιασμό στο πανηγύρι χωρίς να είμαι εγώ.
1: Αποκλείεται.
0: Αφού μια φορά που είχα καθυστερήσει μισή ώρα, περίμενε εκεί ο Μητροπολίτης για να έρθω.
1: Εγώ απορώ γιατί δεν σε ανεβάζουν εκεί πάνω μαζί με τον Μητροπολίτη.
0: Κακός, πολύ κακός.
1: Και με τον κύριο και Παπτσόγλου. Δηλαδή, οι τρεις σας έπρεπε να είστε.
0: Όχι, ο κύριος και ο Παπτσόγλου δεν είναι πάνω εκεί, είναι μόνο ο Μητροπολίτης.
1: Ενώ εκεί δίπλα. Ναι, μαζί δίπλα, με τον κύριο δίπλα, και Παπτσόγλου. Ναι, ναι,
0: ναι. Ωραία. Οπότε, παιδιά, Παναήρη έχουμε έναρξη και αγιασμό κτλ. Από τον Μητροπολίτη. Τετάρτη, 6:30 το απόγευμα.
1: Όπως πάντα.
0: 6:30 το απόγευμα. Άλλες φορές γινόταν Πέμπτη.
1: Όχι, δεν γίνονταν Πέμπτη. Τετάρτη πάντα.
0: Ναι.
1: Πέμπτη δεν έχει γίνει καμιά φορά.
0: Κάθε χρόνο γινόταν Πέμπτη. Φέτος γίνεται Τετάρτη.
1: Τι λες,
0: καλά. Εμένα θα πεις, ρε Έλενα. Εμένα θα πεις. Πάρ το γραφείο τύπου του Άργους. Πάρ το γραφείο τύπου. Και ρώτα.
1: Να μου στείλει.
0: Γιατί έχω βάλει ένα στοίχημα, πες.
1: Να μου στείλει το γραφείο τύπου, μας ακούει σίγουρα.
0: Γιατί εμένα δεν θα με αμφισβητήσει.
1: Κάθε χρόνο γινόταν Πέμπτη.
0: Εντάξει, κάθε χρόνο Πέμπτη, φυσικά.
1: Όχι, γιατί θυμάμαι Τετάρτη.
0: Γιατί σήμερα δεν μπορεί την Πέμπτη ο Μητροπολίτης, οπότε το κάνουμε Τετάρτη. Καταλαβες.
1: Εγώ γιατί θυμάμαι Τετάρτη, λέω.
0: Εσύ γιατί νομίζεις Πέμπτη.
1: Εγώ για. Είσαι εδώ!
0: Εσύ είσαι εδώ.
1: Εγώ γιατί νομίζω Τετάρτη, αναρωτιέμαι.
0: Εσύ που ξέρεις από πανηγύριση. Εσύ πας μια φορά και αν πας. Και αν πας. Φέτος μήπως πας λίγο παραπάνω.
1: Oh, δεν νομίζω.
0: Όχι.
1: Θα πάω. Ποιος δεν πάει. Και αυτοί που λένε δεν πάνε λένε ψέματα. Αλλά όχι και μία φορά. Εντάξει, θα πάω ρε παιδί μου. Θα πάω. Κοίτα, θες σίγουρα μία με φίλες. Ωραία, πάει αυτό. Ένα. Θες σίγουρα μία με όλη την παρέα βράδυ.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, δύο. Θες σίγουρα μία με μαμάδες. Τρεις.
0: Πάει και αυτό.
1: Θες μία με σένα σίγουρα που θα μας.
0: Ναι.
1: Μην πω.
0: Ναι.
1: Κάθε μέρα πάμε πανηγύρι. Άρα...
0: μια φορά να μην πάω κι εγώ με την οικογένεια. Money, εγώ money, τι είμαι, χείρος.
1: Μάνι, τέσσερις.
0: Δεν έχω οικογένεια εγώ. Τι είμαι, ορφανό παιδί.
1: Μάνι, τέσσερις βγαίνουν.
0: Λοιπόν.
1: Πότε καταλαβαίνεις.
0: Από χθες, μάλλον από αυτές τις μέρες, λογικά είναι ο ίδιος φίλος που μας στέλνει μηνύματα για το 22ο λεπτό της τοποθέτησης της κυρίας Αντωνίου στη συνέντευξη ναυτοπορικής. Παιδιά, έχει ρωτηθεί ήδη η κυρία Αντωνίου. Αναζητήστε τη συνέντευξη στα social της κυρίας Αντωνίου για να δείτε τι απάντησε γι' αυτό. Γιατί ουσιαστικά, τι ενδιαφέρει εδώ τους ακροατές μας που μας στέλνουν τα μηνύματα, αν για το θέμα που ρωτήθηκε που είναι 2 μήνες ταμείο ανεργίας, δεν διαφωνεί μαζί του λέει η Αντωνίου στη συνέντευξη, αλλά και δεν συμφωνεί κιόλας. Θα συμφωνήσει μετά τις εκλογές. Μάλιστα. Λογικά παιδιά, αν πει η κυβέρνηση, ότι πάμε για 2 μήνες ταμείο ανεργίας, όχι Αντωνίου, όχι όποιος βγει, όποιος να έρθει, και εσύ ο ίδιος αν ήσουν βουλευτής, και εσύ θα συμφωνούσες. Γιατί έτσι λειτουργούν τα κόμματα. Καταλάβατε.
1: Δυστυχώς.
0: Έτσι λειτουργούν τα κόμματα, δυστυχώς, ευτυχώς αυτό είναι. Είναι να μην το αποφασίσει η κυβέρνηση. Αν το αποφασίσει, όχι Αντωνίου, όποιον θέλει φέρε κατέβασε, το Θεό τον ίδιο, θα γίνει. Οπότε, άστο. Προχωρήσω.
1: Καλημέρα, έχεις από τη Σούζη Κιού, η οποία ευχαριστεί πάρα πολύ για τις ευχές. Υγεία και χαρές για όλους εύχεται και η Σούζη μας. Καλημέρα και από την Εύα.
0: Ναι, αλλά Σούζη μου, συγγνώμη. Γράψε ένα τηλέφωνο, Σούζη. 87-878. Είναι πολύ εύκολο, έτσι. Οπότε, παίρνεις η Φαντίδη.
1: Στέλνεις δύο κασεροκούλουρα.
0: Εγώ δεν θα σε εξοδέψω σήμερα. Δύο κασεροκούλουρα. Απλά πράγματα.
1: Μια χαρά.
0: Απλά και όμορφα.
1: Καλημέρα και από την Εύα, λοιπόν, όπως έλεγα και πριν. Καλά πανηγύρια, εύχεται η Εύα.
0: Μάλιστα.
1: Την βρήκαμε και την άλλη την πανηγυριτζού. Λοιπόν, και αφού πάω Ανθοπολείο Χλώε, έχω και ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής μας, μένει η μητέρα σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Ανθοπολείο Χλώε, λοιπόν, μαζί μας, και πρώτα απ' όλα θα απευθυνθώ σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά κάνουν υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική. Και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Φυσικά αυτό που προέχει, ειδικά αυτό το διάστημα, για εσάς που είστε περίπου ένα χρόνο πριν από τους γάμους σας, είναι να κλείσετε την ημερομηνία σας. Ακόμα και αν δεν έχετε σκεφτεί τι θέλετε να κάνετε με το στολισμό, να πάτε ανθοπολιοχλό ή να καπαρώσετε την ημερομηνία και μετά όλα τα άλλα θα τα βρούμε, μην ανησυχείτε καθόλου. Τώρα, πάμε και στα άλλα μας τα ωραία. Πάμε λίγο να στολίσουμε τα σπίτια μας, να πάρουμε όμορφα λουλουδάκια και φυτά εσωτερικού χώρου τώρα σιγά σιγά. Θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε του εσωτερικού χώρου τα φυτά. Ωραία, είναι ή τέλος πάντων κάποια που να αντέχουν σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Οπότε, βάλτε λίγο χρώμα στη ζωή σας. Πάντα φτιάχνουν τη διάθεση τα λουλούδια και τα φυτά. Και έτσι είναι και ένας ωραίος τρόπος να δίνετε φροντίδα σε κάτι όμορφο. Τα αρωματικά μας κεριά από Noble Senses. Πολύ στεναχωριέμαι που μου τελειώνει το Be My Valentine που έκανα αυτό το διάστημα. Αλλά ανυπομονώ να κάψω το επόμενο που έχω, που θα σας πω σε λίγες μέρες πώς λέγεται, γιατί δεν το θυμάμαι τώρα. Μην σας πάρω και στο λαιμό μου. Πάντως έχω την καβάτζα μου. Με το που τελειώνει το ένα, έχω έτοιμο το άλλο. Δεν περιμένω να πάω να πάρω. Το έχω έτοιμο στο σπίτι να κάθεται. Πάρτε τα δύο-δύο τα κεριά, γιατί είναι η καλύτερη ποιότητα που θα βρείτε, είναι οι πιο ωραίες μυρωδιές που θα βρείτε, η μεγαλύτερη διάρκεια, τα πιο όμορφα σχέδια. Είναι καταπληκτικά τα κεριά της Noble Senses και τα βρίσκετε όλα αυτά στο Ανθοπολείο Χλόη, στην Αποδήμον Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα. Το τηλέφωνο μας τώρα 2467-027-365.
0: Έχω γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Χριστό.
1: Καλημέρα Χριστάρα.
2: Τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά, εσύ?
0: Καλά, εσύ?
2: Εδώ κάτω από την Καρυδιά κάθομαι.
0: Κάτσε, από περίμενε. Η Καρυδιά, η Καρύδια αρχικά.
2: Αύριο ξεκινώ για δουλειά.
1: Αύριο ξεκινάς, μιλά.
2: Ναι, ξεκινάμε. Το αυτό είναι τα παιδιά από την Αλβανία.
0: Κάτσε μισό λεπτό. Χθες η Έλενα μάζεψε όλο τον κάμπο, βρε.
1: Κάτσε
2: εδώ, μάζευα καρύδια και μαύρισαν τα χέρια.
1: Εγώ μάζευα μήλα και τραυματίστηκαν. Α, τα χέρια μου στα άδειξα. Εκεί φαίνεται ο καλός εργάτης.
0: Οπότε από αύριο θα πιάσεις.
2: Πάντως η Έλληνα Τσιγκούνα είναι για το τσίπουρο.
1: Εγώ?
0: Η Έλληνα Τσιγκούνα. Αποκλείεται.
1: Σου είπα είναι. Επειδή κοίταξε τώρα να δεις τι έγινε. Ήρθε ο Χριστάρας εδώ.
0: Αυτό.
1: Ήρθε ο Χριστάρας εδώ. Και του βάλαν το τσίπουρο. Αλλά δεν έβρισκα τα ποτήρια του τσίπουρου. Και του βάλα σε νεροπότηρο. Σε νεροπότηρο.
0: Νεροπότηρο.
1: Δεν μπορούσα να υπολογίσω καλά την ποσότητα που πρέπει να βάλω μέσα. Και μπορεί να σου βάλα λίγο ρε Χριστάρα, θα στο χρωστάω.
2: Λίγο με ώρες, ούτε...
1: πες και εσύ εκείνη την ώρα, επειδή εγώ δεν πίνω τσίπουρο, δεν καταλαβαίνω ποιο είναι πολύ και ποιο είναι λίγο.
2: Κανα τραγούδι θα βάλω.
0: Θα σε βάλω ρε, θα σε βάλω, πώς να θα σε βάλω.
1: Τι έχω είδε από
0: πίσω. Πώς να θα σε βάλω, πώς να θα σε βάλω. Λοιπόν.
1: Βάλε για το τσίπουρο που χρωστάω, βάλε τώρα κανένα τραγούδι.
0: Θα σε βάλω.
1: Την επόμενη φορά, άμα δεις ότι σου βάζω λίγο, πες μου, βάλε λίγο παραπάνω. Δεν το καταλαβαίνω, δεν ξέρω να υπολογίζω.
0: Τώρα, πες μου αύριο, πόσα μήλα μαζεύεις έτσι τη μέρα, ας πούμε. Δηλαδή, έχεις υπολογίσει ποτέ?
1: Έφυγε ο Χριστός.
0: Χριστάρα μου,
1: έκλεισε.
0: Πού είσαι, Α, εδώ είσαι.
2: Οι πλούδες ξέρω εγώ ότι θα είναι σε μπινς, δεν ξέρω.
0: Πόσα μπινς μαζεύεις, ρε θηρίο?
2: Ανάλογα, από τις 5 ώρα στο πόδι είμαι εγώ.
0: Κάτσε,
2: ξημερώματα.
0: Πόσα διαλύματα κάνεις για τσίπουρο?
2: Τι, τσίπουρος σε δουλειά απαγορεύεται.
1: Απαγορεύεται.
0: Μπράβο ρε Χριστάρα, τώρα σε παραδέχομαι.
2: Καφέ
1: ναι.
2: Μήλο.
0: Καφέ, γιατί πάνω στη δουλειά το τσίπουρο απαγορεύεται.
3: Εγώ δεν πίνω τσίπουρο, κύριε Βαρία. Δεν είμαι πόθη, δεν πίνω.
4: Είμαι... Κάθετε πάντως στον κόσμο, έτσι λέγεται.
3: Ναι.
1: Σου πάει κόντρα, Χριστάρα.
0: Σου πάει κόντρα αυτός.
2: Είναι
0: ένας που δεν πίνει τσίπουρο.
2: Ξέρετε να με πει εμένα.
0: Όπως τον ακούς, πιστεύεις ότι... Κάτσε, Χριστάρα μου, συγγνώμη, ας κάνω μια ερώτηση τώρα. Όπως τον ακούς, τον πιστεύεις?
1: Από τον Τύρναβο πρέπει να είναι αυτός.
2: Ποιος είναι, δεν μπορώ.
0: Από τον Τύρναβο είναι, από τον Τύρναβο.
1: Και καλά, μας λέει, και καλά μας λέει ότι δεν πίνει τσίπουρο.
0: Όχι,
1: τώρα.
0: Άκουσε τον λίγο μια φορά ακόμα και πες μου όπως τον ακούς. Τον πιστεύεις, άκουσε τον λίγο μια φορά ακόμα.
3: Εγώ δεν πίνω τσίπουρο, κύριε Βαρία. Δεν είμαι πόθη. Δεν πίνω.
4: Είμαι... Κάθετε πάντως στον κόσμο, έτσι λέγεται. Είναι μια μέρα για
3: και... να.
1: Εσύ έτσι πως τον άκουσες, πιστεύεις ότι αυτός
0: εσύ
1: δεν πίνει?
0: Εσύ όπως τον άκουσες τώρα, αυτός πίνει ή δεν πίνει?
2: Εγώ αυτή την ώρα πίνω.
1: Και αυτός πιστεύω.
2: Εκόβω ξύλα να έχω γιατί...
0: Πρόσχε, όταν κόβεις ξύλα, είπαμε όταν δουλεύουμε δεν πίνουμε. Μη μου κάνεις καμιά κασκαρίκα.
2: Εδώ στο σπίτι.
0: Εντάξει, σπίτι. Αυτός πιστεύεις ότι πίνει που άκουσες τώρα ο φίλος από τον Τύρναβο?
2: Αυτό δεν το κατάλαβα. Δεν μ' άρεσε.
0: Δεν σ' άρεσε αυτός. Ναι, ναι, ναι. Σωστά.
1: Θα το βγάλεις γέλα.
0: Ωραία. Χριστάρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Θα στείλεις κανένα τραγούδι?
0: Τώρα σου στέλνω. Ξέρεις, υπάρχει ένα τραγούδι που είναι για σένα ιδανικό αυτή τη στιγμή. Με το Σαντίλ Τζουν, το Sleepless. Κομματάρα σου λέω για σένα. Άκου, άκου, άκου, άκου πως φωνάζει.
1: Και για το κορμί, και για το κορμί.
0: Και για το κορμί αφιερωμένο αυτό, για να το χορεύει το κορμί. Μοντέρνου χώρου. Εντάξει.
2: Okay.
0: Άντε, λεβέντη μου, έγινε. Καλημέρα. Μα δεν είναι ίδιοι, δεν είναι ίδιοι. Ε? Είναι φοβερός. Λοιπόν, αλλά δεν τον πιστεύει ο Χριστάρας όμως.
1: Δεν
0: τον
1: συμπάθησε, δεν τον χώνεψε.
0: Δεν τον χώνεψε γιατί λέει ψέματα. Άμπραβο. Λοιπόν, να προχωρήσω.
1: Του άρεσε, ναι.
0: Πάω στην επόμενη γραμμούλα. Γεια σας.
5: Έχει πλάκα το κορμί να ήρθε να μάθει.
1: Τι?
5: Να μάθει μία.
0: Καλά, ρε πλάκα.
1: Δύο μέρες από το πρωί-πρωί.
0: Και τη νύχτα είχαν ανάψει τα φώτα και μάζευαν και τη νύχτα.
1: Και από ό,τι λένε κιόλας, γιατί δεν το, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για τον εαυτό μου, ήμουν και πάρα πολύ καλή.
5: Μπράβο.
1: Και από ό,τι έμαθα, δεν πολύ πηγαίνουν, λέει, οι γυναίκες στους κάμπους.
5: Εσύ θα τους βάλεις μια εδώ.
0: Κάτσε, εγώ είδα φωτογραφία ότι οι τυχιώτισες μάζεψαν τα μήλα.
1: Για τη φωτογραφία πήγαν μόνο.
5: Οι υπόλοιπες δεν τόνονται μόνο.
1: Πες το να μην τα λέω εγώ.
0: Σοβαρά. Κάτσε, δηλαδή, αυτό είναι παραπλάνηση που είδα.
1: Πες το να μην τα λέω. Μπράβο! Μα βγήκα ανούλα μου πρωί-πρωί για να δηλώσω κατηγορηματικά ότι είναι από τα πιο ωραία πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου. Το καταυχαριστήθηκα, πέρασα τέλεια. Καταρχάς η αίσθηση, η ικανοποίηση μετά που τα βλέπεις όλα,
0: σοπα,
1: μετά έχεις μαζέψει
0: σοπα,
1: όλα. Το τι, το πόσο γεμάτος νιώθεις.
6: Φυσική ανάταση, κούκλα μου όμορφη. Μπράβο.
1: Βέβαια, μα σα σκεφτόμουν. Έλεγα γι' αυτό πριν ωραία τα κορμιά.
0: Πώς δεν πέρασε καμιά φωτιά εκεί από το κορμί?
1: Τι έχανα τόσα χρόνια που δεν πήγαινα να μαζέψω μήλα. Τι έχανα.
5: Πάντως, Έλενα, αυτό που έγινε είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Βέβαια.
5: Στο λέω χωρίς σοβαρά σου μιλάω. Γιατί περισσότερο νομίζω ότι ποιος ξέρει τι είναι και τι κάνεις εκεί πέρα, καταλαβες. Είναι η παρέα, είναι τα καφεδάκια.
1: Είναι τέλειο.
5: Είναι ωραία, είναι η μουσικούλα, έχεις... είναι...
0: Μα δύο ωραία, μέρες από τα χαράματα μέχρι τα μεσάνυχτα, δηλαδή απίστευτο.
1: Εγώ τραγουδούσα μόνη μου, να ξέρεις.
0: Εγώ δεν πιστεύω ότι θα τα καταφέρει η Έλενα από την αλήθεια.
1: Κανείς δεν το πίστευε.
5: Οκτάωρο, όχι...
1: Οκτάωρο, ναι.
5: Ναι, αλλά μπράβο σου και λέω, θα σου πάρεις τηλέφωνο να την συγχαρώ. Γιατί...
0: Μπράβο. Αλλά οι άλλες οι τυχιώτισες που βγήκαν φωτογραφία δεν μάζευαν μήλα, ε.
5: Μόνο για φωτογραφία ήταν.
0: Α, μόνο για φωτογραφία ήταν. Κατάλαβα, κατάλαβα. Εντάξει. Να γράψω στα σχόλια από κάτω, το κορμί μου είπε ότι μόνο φωτογραφία βγήκατε. Να μην γράψω.
1: Δεν πειράζει, γιατί βγήκαν ωραίες φωτογραφίες τουλάχιστον.
0: Ωραίες φωτογραφίες ήταν σίγουρα. Εντάξει.
6: Αν χρησιμοποιούμε να σε έχουμε υπόψη.
1: Ναι, ρε. Αρκεί να έχω ελεύθερο χρόνο.
6: Μπράβο.
0: Σαββατοκύριακο.
1: Σαββατοκύριακο μπορώ όλη την ημέρα. Καθημερινές μπορώ μετά τις... Να, τώρα θα πάω και καθημερινές, αλλά θα πάω μετά το μεσημέρι. Καταλαβες.
5: Πάντως, μπράβο σου, χωρίς πλάκα σου λέω. Είναι...
1: Ευχαριστώ, ρε κορμί.
0: Μπράβο, ρε κορμί.
1: Άμα δεν βοηθήσουμε την οικογένεια, ποιο θα βοηθήσουμε, ρε κορμί.
5: Όχι, μην το λες. Είναι άλλες που, δεν τους αναφέρει, τεντώνονται και δεν έχουν...
0: Άρα ή σας δώσαμε νύφη, δεν σας δώσαμε τώρα, πλάκα με κάνεις, τι ας δίναμε.
5: Ή παίρνουμε κορμί, δεν παίρνουμε.
0: Τι, δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα.
5: Και όλα μέσα.
1: Ναι.
5: Ακούς, είσαι εδώ και σε τραστέλνω, να ραντίζει κάποια φορά.
0: Το επόμενο στάδιο είναι αυτό.
1: Ήθελα να πάω και στο ράντισμα, αλλά δεν μπορούν να πάω δύο άτομα. Τώρα μόνη μου δεν μπορούσα να πάω για ράντισμα.
0: Εντάξει, το επόμενο στάδιο είναι αυτό.
5: Αυτό ξέρεις είναι τώρα με τα κουβούκλια που είναι τώρα. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Λες και είσαι μέσα σε αεροπλάνο.
1: Ναι, ναι, ήθελα να πάω, αλλά δεν γινόταν να είμαστε δύο άτομα.
0: Πάει στα τελείωσε. Ωραία.
5: Μπράβο, σου βγάζω το καπέλο. Δεν το περίμενα.
1: Ευχαριστώ, ρε
0: κορμί.
5: Κορμάρα. Και στο πρόσωπο και σε όλα.
0: Σε όλα, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Μπράβο. Γεια σου, κορμί. Μπράβο. Γεια σου, Άννα. Την καλημέρα μας.
5: Καλημέρα.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Γεια σας.
2: Ευχαριστώ.
1: Όλο το τυχαίο.
2: Πολύ μαλάκα.
1: Κόψτε τον κύριο, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, κέντρο ξενογλώσσων τσαγκάλι μαζί μας για να μην μιλάτε γαλλικά σαν το Χριστάρα, να μιλάτε αγγλικά.
0: Δεν θα μιλάτε γαλλικά στο τυχαίο. Πιο μαλακά.
1: Λοιπόν, πάμε στο κέντρο ξενογλώσσων τσαγκάλι, σε αυτό το διαφορετικό σχολείο, σε αυτό το πανέμορφο περιβάλλον, γεμάτο με φρέσκες ιδέες και χαρούμενους μαθητές. Ένα πολυβραβευμένο πλέον σχολείο με πολλές αποκλειστικότητες, με τα εκπαιδευτικά του προγράμματα να έχουν κερδίσει σημαντικές διακρίσεις στα ELT Excellence Awards, με τους μαθητές του να συμμετέχουν σε αγγλόφωνα συνέδρια από πολύ μικρή κιόλας ηλικία. Βέβαια, το ταξίδι μας σε αυτό το σχολείο ξεκινάει με το pre-junior πρόγραμμα. Teaching English through Art and Drama για τα μικρούλια μας, για παιδιά της πρώτης δημοτικού. Για μια εισαγωγή στην αγγλική γλώσσα με τον πιο δημιουργικό και πρωτότυπο τρόπο, μέσα από ζωγραφική, θέατρο, εικαστικά και πολλά πολλά ωραία ακόμα. Τώρα πάμε στην A-Junior, στην πρώτη μας κανονική τάξη. Πολύ σημαντική τάξη και έχουμε ετοιμάσει ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει σύγχρονη εκπαίδευση. Ξεκινάμε την A-Junior σωστά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Jump και τη φωνημική μέθοδο, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη του λόγου και τη βιωματική μάθηση, βοηθώντας τα παιδιά να μάθουν την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική τους. Εννοείται πολλές οι επιτυχίες μας και στις πιο απαιτητικές εξετάσεις όπως του Cambridge και του Michigan, δηλαδή σε εξετάσεις που πραγματικά αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο των μαθητών μας. Κέντρο ξενογλωσσών Τσαγκάλι για μαθητές που κατακτούν τη γλώσσα με φυσικό τρόπο, που μαθαίνουν να εκφράζονται στα αγγλικά με αυτοπεποίθηση, που μαθαίνουν να αγαπούν τη γλώσσα και οδηγούνται και με επιτυχία στις εξετάσεις. Θα βρείτε αυτό το υπέροχο σχολείο στην Αθανασίου Διάκου 88, Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ και τηλεφωνικά στο 24670-83-833.
0: Ξέρεις τι με έκανε εντύπωση από όλα τα νέα ρε παιδιά? Αυτό που έγινε με τον 82χρονο στην παραλία της Βουλιαγμένης, το δατέ.
1: Ποιο?
0: Λοιπόν, λίγο μετά τις 9 το πρωί, ένας 82χρονος,
1: ναι,
0: φτάνει στην παραλία με τη σύζυγό του.
1: Ωραία.
0: Κάθισαν σε εξαπλώσταση. Λίγο αργότερα στο ίδιο σημείο φτάνει ένα άλλο ζευγάρι, ένας άντρας 76 ετών, μαζί με μια γυναίκα
1: και το οποίο κόψει
0: εισιτήριο αμαία. Με αφορμή μια εξαπλώστα λοιπόν ξεκίνησε ένας καυγάς, με αποτέλεσμα η γυναίκα που συνόδευε ο 76χρονος αμαία να νιώσει αδυσία και να μεταφερθεί στο ιατρείο της Πλάζ. Ο 76χρονος γυρνάει πίσω, τα αίματα άναψαν, πιάστηκαν στα θεριά, άρχισε ο 76χρονος να ρίξει κάτω τον 82χρονο στο πουνίδι. Κατά τη διάρκεια λοιπόν που τον έρχεται τα πουνίδια, ο 82χρονος υπέστη ανακοπή. Μεταφέρθηκε και αυτό στο ιατρείο, όπου οι διασώστες του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες. Κάρπα και όλα αυτά τα γνωστά, έτσι, τέσσερις φορές. Απεινιδωτή, ήρθε το ΕΚΑΒ, διακομίστη στο Ασκληπείο νοσοκομείο της Βούλας, όπου μια ώρα μετά κατέληξε.
1: Είναι δυνατόν για μια ξαπλώστρα?
0: Κατάλαβες. Για το περιστατικό συνελήφθη ο 76χρονος και 29χρονη που τον συνόδευε και κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα της Βούλας. Ο ίδιος λέει δεν τον σκότωσα εγώ.
1: Και ποιος τον σκότωσε?
0: Λοιπόν, σύμφωνα με μαρτυρία φίλου του 76χρονου τώρα, ο οποίος ήταν μαζί του στην Πλάζ, η ένταση λέει εκείνος ξεκίνησε την ώρα που ο ίδιος έβγαζε εισιτήρια και ο φίλος του πήγε να πάρει τις ξαπλώστρες. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο φίλος μου λέει, ο 76χρονος δηλαδή, πήγε να πάρει τις ξαπλώστρες, εγώ έβγαζα εισιτήριο, έκανε διαπληκτισμό με τον 82χρονο που του είπε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, είμαι το πολεμικού ναυτικού. Ο φίλος μου, ο 76χρονος δηλαδή, έχει τραύματα το ίδιο και η 29χρονη κοπέλα που τον συνόδευε. Ο φίλος μου μου είπε ότι δεν τον ακούμπησε καθόλου, τον έριξε στο έδαφος και τον χτύπαγε. Λοιπόν, ο άλλος λόμενος λέει ότι ακούσαμε φωνές, τρέξαμε να δούμε τι συμβαίνει και βλέπουμε μια συμπλοκή. Πρώτα έτρεξαν οι εργαζόμενοι, έγινε χαμός. Της γυναίκας τα ρουλιαχτά δεν τα έχω ξανακούσει ποτέ. Είδα να χτυπάνε, λέει, έναν άνδρα, έναν άλλον άνδρα μια γυναίκα και μετά είδαμε να του κάνουν και κάρπα και αυτός να λέει έχω κάνει 3 bypass. Βλέπεις τώρα τι γίνεται εδώ. Παιδιά, είναι δυνατόν? Εν τω μεταξύ ξαπλώστρα, λέτε, είναι χαμός από άδειες ξαπλώστρες. Δηλαδή έπαιρνες όποια ήθελες. Παράξενα πράγματα. Λοιπόν, Ελενάκη, πρέπει να σου πω ότι κάτι έρχεται. Κάτι έρχεται.
1: Κάτσε να πάω να δω.
0: Κάτι πάρα πολύ δυνατό από ό,τι καταλαβαίνω. Οπότε κυρίες και κύριοι, τι κάνω εγώ? Πάω για το διάλειμμα και επανέρχομαι.

0: Συγγνώμη, Έλληνα, βλέπω ότι πακετάρισες πραγματάκια.
1: Λοιπόν, ανοίγω.
0: Τι ανοίγω.
1: Ανοίγω.
0: Ναι.
1: Ωραία, τα είδα, τα εντόπισα με το μάτι
0: τι
1: μου.
0: Εντόπισες,
1: και ανοίγω,
0: ρε,
1: και το δεύτερο σακούλι.
0: Όχι, δυο σακούλια ήρθαν.
1: Αμά. Για κάτσε τώρα να δω τι έχει.
0: Τι γίνεται, ρε παιδιά, δεν ξέρει εδώ σταθμό. Ναι.
1: Μη σε πιάνει απελπισία.
0: Φέρε κανένα δυο πισία. Ήρθαν τα πισία, Έλενα.
1: Λοιπόν, ήρθαν τα πισία τη μέρη και όχι μόνο τα πισία, διότι εδώ βλέπω ότι ήρθαν και soft cookies. Εδώ ένα κουτί που έχει μέσα.
0: Τι έχει μέσα αυτό το κουτί? Θε να πάω στο διάλειμμα, Έλενα, να τα ελέγξω.
1: Λουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλουκουλου βρίσκεται πλέον στην Καστοριά και τους λουκουμάδες της Μέρης.
0: Νουτέλα, φρέσκα νουτέλα.
1: Και τα πισία της Μέρης έρχονται και στο πανηγύρι του Άργους. Εκεί που τα γνωρίσατε, τα αγαπήσατε και τα ζητούσατε κάπου σε σταθερό σημείο. Έτσι ήρθαν τα παιδιά στην Καστοριά και είναι σε σταθερό σημείο. Στην Αθανασίου Διάκου. Τώρα θα ξαναπάνε πανηγύρι. Οπότε θα τους βρίσκετε εκεί. Αλλά περισσότερες λεπτομέρειες θα σας πω αργότερα.
0: Ελενάκη, επειδή εκεί δεν είναι μικρό το γραφείο.
1: Θες λουκουμά.
0: Ένα λουκουμά.
1: Έρχομαι να σου φέρω λουκουμά.
2: Ώρα Αντένες. 10:30.
3: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
2: Ένας χρόνος χαρές.
3: Ένας χρόνος αγωνίες.
2: Ένας χρόνος επιτυχίες.
3: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
2: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
3: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
2: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
2: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
3: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
2: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
3: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
2: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
3: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
3: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
2: Σας περιμένουμε.
3: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
4: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
6: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
5: Άιντε κοιμηθήκαμε!
7: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
8: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
3: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary, Mary. Με μέρη Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη, με μέλι καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Μέρη Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Wolt.
9: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
9: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
9: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
9: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
9: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
9: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
7: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
10: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές Σεπτεμβρίου και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
11: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
12: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
11: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
13: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
11: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
14: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
15: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
16: Αντένες FM 93,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε και στα θέματα μας σιγά σιγά, Χελένα.
1: Να πάμε βεβαίως.
0: Μαζί μας για να πάμε στην πρώτη μας καλεσμένη σήμερα.
1: Θα πάμε House of Beauty πρώτα και θέλω να μου πείτε κι εσείς, παιδιά μου, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας, διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη, και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και για σκουρόχρωμες επιδερμίδες που δεν επιτρεπόταν στα παλιά Laser, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Δεν σταματά όμως εδώ. Πάμε και στο πρόσωπό μας, το οποίο μετά το καλοκαίρι ταλαιπωρήθηκε αρκετά. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μία ενέσιμη θεραπεία, ανώδυνη και εντελώς με εντελώς ανέμακτη, καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last Lift και Brow Lift για εντυπωσιακό, ανορθωμένο, γατήσιο, σαγηνευτικό βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ για τις νυφούλες μου τις επόμενες πια του επόμενου χειμώνα και του καλοκαιριού, που πρέπει εγκαίρως να κλείσετε τα ραντεβού σας, γιατί εξαντλούνται οι ημερομηνίες ήδη. Σας θέλω γρήγορες. Να μην χάσετε τη Μαρία μας. Όπως επίσης έχουμε και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty, το οποίο είχα τη χαρά να δω και από κοντά έτσι την Παρασκευή, τι ακριβώς κάνει εκεί η Μαρία. Την έβλεπα να κάνει τη συνεδρία της. Το ξεκινάω κι εγώ. Μετά το πανηγύρι είπα ξεκινάω. Έτσι το έβαλα σαν καθοριστικό. V-Power και EMS λοιπόν για σώμα μηχάνημα. Κάνει σύσφιξης, μήλευση, μυϊκή τόνωση για όλες τις περιοχές, κοιλιά, ψωμάκια, κυταρίτιδα, μπρατσάκια, μπούτια, γόνατα, για όπου νιώθετε έτσι κάποια μικρή ανασφάλεια. Και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα, κάνει ενεργοποίηση του κολαγόνου, ανόρθωση του προσώπου, αντιγυραντική δράση. Και τι δεν κάνει, θα εντυπωσιαστείτε με τα αποτελέσματά του. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά για τα ραντεβού σας στο 2467042368.
0: Πάμε λοιπόν στην πρώτη μας καλεσμένη, κυρία Τελιγιορίδου σήμερα, και θα καταλάβετε γιατί. Κυρία Τελιγιορίδου, καλή

0: Το ξανατονίζουμε για πολλωστή φορά ότι εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε τον προσωρινό ανάδοχο. Για να πάμε στον οριστικό ανάδοχο υπάρχει μια διαδικασία ελέγχων, χαρτιών, δικαιολογητικών κτλ. Συν η διαδικασία της ένστασης πιθανά από κάποιον που διεκδικεί το συγκεκριμένο έργο. Γιατί κυρία Τελιγιορίδου εκφράσατε αυτήν την επιφυλακτικότητα τουλάχιστον με την πρώτη δημόσια δήλωση που έγινε για αυτό το θέμα από δημόσιο πρόσωπο εννοώ. Για το φράγμα Νεστορίου.
1: Κοιτάξτε, το φράγμα Νεστορίου ξέρετε πόσο μας έχει ταλαιπωρήσει ναι. για πάρα πολλά χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Υπήρχε αυτή η διαδικασία μετά από 7 χρόνια αδράνειας αυτής της κυβέρνησης να πάμε σε νέα επαναδημοπράτηση.
0: Μάλιστα.
1: Αντίχθηκαν οι προσφορές, πήρε την προσφορά ως πρώτη μια εταιρεία που είχε δώσει έκπτωση 22%.
0: Οι πλατείες ΑΕ.
1: Οι πλατείες ΑΕ. Το θέμα είναι ότι η εταιρεία αυτή φαίνεται στα στοιχεία του ΓΕΜΗ ότι είναι μια εταιρεία ίδιων συμφερόντων.
0: Στην ίδια διεύθυνση μάλιστα από ό,τι είδα.
1: Ναι. Στην ίδια διεύθυνση.
0: Ζώνη και τα τηλέφωνα είναι ίδια.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι μια εταιρεία με μικρή οικονομική οντότητα και από ό,τι φαίνεται στον ισολογισμό κρίσης που υπάρχει το 2020.
0: Ναι. Κύριε Τελιγιορίδου, κάπου σας χάσαμε, είστε σε σημείο που δεν πηγαίνει καλά το σήμα. Μ' ακούτε? Χάσαμε την γραμμή. Δυστυχώς. Κύριε Τελιγιορίδου, μας ακούτε? Χάθηκε η γραμμή, οπότε Έλενα, για να πάμε σε ένα χορηγό.
2: Θα πάω εγώ σε ένα χορηγό μέχρι να το αποκαταστήσουμε. Να αποκαταστήσουμε τη γραμμή. Θα πάμε στην αναγέννηση. Όπως σας έχω υποσχεθεί, γονείς μου, δεν θα σας αφήνω σε κανένα ημίωρο χωρίς μια ωραία πρόταση για τα παιδάκια σας. Και ξεκίνησαν οι εγγραφές στον αγαπημένο μας αθλητικό σύλλογο Taekwondo Αναγέννηση. Και είναι εντελώς δωρεάν η εγγραφή σας. Όπως δώρο, είναι και ο πρώτος μήνας, γιατί θεωρούμε ότι είναι μήνας γνωριμίας με το άθλημα και με το σύλλογό μας. Και θέλουμε να είστε σίγουροι και εσείς και το παιδάκι σας ότι σας αρέσει, του αρέσει και του παιδιού σας, περνάει καλά, του ταιριάζει το άθλημα, του ταιριάζει το Taekwondo. Θα βρείτε επίσης και ειδικές προσφορές σε αδέρφια. Θα λειτουργήσουν τμήματα παιδικό από 4 ετών, εφηβικό και αγωνιστικό. Τα παιδιά συμμετέχουν σε αγώνες, σε επιδείξεις, σε αθλητική κατασκήνωση, σε αθλητικά κάμπ και προπονητικές ημερίδες, καθώς και σε εθελοντικές δράσεις. Και έτσι και μέσω του Taekwondo αλλά και των υπόλοιπων δραστηριοτήτων βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση. Μαθαίνουν την αυτοπιθαρχία, αναπτύσσουν αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Διδάσκονται το σεβασμό και την ευγένεια. Μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, αναπτύσσουν ομαδικό πνεύμα και δημιουργούν φιλίες. Ο σύλλογος μας είναι πια μέλος και της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Οι εξετάσεις για τις ζώνες γίνονται από τον κορυφαίο εξεταστή στην Ελλάδα. Αλλά φυσικά τα παιδιά μας έχουν και την κορυφαία προπονήτρια, έτσι. Την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα. Νομίζω οι συστάσεις πλέον με τη Μαρία μας είναι περιττές από όλες τις δράσεις. Οι εγγραφές λοιπόν ξεκίνησαν καθημερινά. Από τις 4.30 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, στη Λεωφόρο Γουναράδων μας βρίσκεται απέναντι από τα Τζάμπο και τηλεφωνικά στο 6934-93-3225.
0: Λοιπόν, πάμε πάλι από την αρχή, κυρία Τελιγιορίδου.
1: Αρχή, λοιπόν.
0: Κόπηκε η γραμμή μας.
1: Ναι, είμαι στο δρόμο τώρα, έχω σταματήσει, ναι. Ελπίζω να μην έχουμε...
0: Να μην έχουμε άλλη διακοπή, ωραία.
1: Το πρώτο λοιπόν που έχω να πω είναι ότι η εταιρεία αυτή, η οποία βγήκε πρώτη στην δημοπράτηση, είναι μια εταιρεία που είναι ίδιων συμφερόντων με την Ιόνιο Τεχνική, η οποία είναι η πρώτη εταιρεία που πήρε
0: που το φράγμα
1: σε 15 χρόνια και η οποία κήρυξε πτώχευση και σε αυτήν σε μεγάλο βαθμό οφείλεται όλο αυτό που έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια και δεν έχει προχωρήσει το έργο. Είναι μια εταιρεία που έχει την ίδια διεύθυνση. Στον ισολογισμό της καταθέτει ισολογισμό της Ιωνίου, άλλης εταιρείας, και εδώ δημιουργούνται πάρα πολλές επιφυλάξεις για το κατά πόσο μπορεί το έργο να το εγγυηθεί μια εταιρεία η οποία ουσιαστικά είναι η ίδια με αυτή που το σταμάτησε.
0: Να διευκρινίσουμε πάντως ότι μιλάμε για έναν προσωρινό ανάδοχο. Λογικά θα ζητηθούν χαρτιά δικαιολογητικά σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Εγώ για την πρώτη...
0: Συν τις ενστάσεις που τυχόν να υπάρξουν.
1: Δεν ξέρω τι θα συμβεί. Εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι ότι οι επιφυλάξεις για το αν προχωρήσει το έργο με αυτή την εξέλιξη είναι πάρα πολύ σοβαρές. Και νομίζω ότι το καταλαβαίνετε. Μία εταιρεία που έχει πάρει το έργο πριν από 15 χρόνια έχει κηρύξει πτώχευση, το έχει σταματήσει και σήμερα έρχεται με άλλο όνομα να ξαναπάρει

0: Το ίδιο έργο δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Εμάς εκείνο που μας ενδιαφέρει, κύριε Νατσούλη, δεν είναι βέβαια ποια εταιρεία θα το πάρει. Το ζήτημα είναι ότι το έργο αυτό πρέπει να προχωρήσει. Είναι το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο στον αγροτικό τομέα για την περιοχή μας. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Θα αρδεύσει 72.000 στρέμματα. Ήδη η καθυστέρηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ναι. Και θα πρέπει να υπάρχουν οι ασφαλιστικές δικλείδες και τα εχέγγυα ότι το έργο αυτό θα προχωρήσει. Ξεκινάμε επαναδημοκράτηση για να έχουμε πάλι μία από τα ίδια. Δεν ξέρω, εγώ έχω πάρα πολλούς προβληματισμούς.
1: Κάποιος θα σας πει, μα γιατί είστε τόσο κακοπροαίρετοι. Αφήστε να δούμε πρώτα αν θα παράξει έργο ή αν θα δουλέψει το φράγμα και μετά κάνουμε τα σχόλια. Εξάλλου, κοιτάξτε, νομίζω ότι η εταιρεία Πλατείες εμφανίζεται στο γιο της οικογένειας Μαρούλη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Δεν κάνετε κανένα λάθος, είναι έτσι. Εγώ δεν θέλω να είμαι κακοπροαίρετη, αλλά η όλη η ιστορία όπως εξελίχθηκε με την Ιόνιο Τεχνική δημιουργεί πολύ μεγάλη επιφύλαξη για το αν μπορεί ουσιαστικά η ίδια εταιρεία, γιατί είναι ουσιαστικά ίδιων συμφερόντων, να εγγυηθεί ότι το έργο θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
1: Βέβαια δεν ξέρω από τις διαδικασίες, αλλά αν υπάρξει μια ένσταση ή αν ζητηθεί τώρα από εδώ και πέρα και τα χαρτιά, τα δικαιολογητικά και τα λοιπά, πόσο χρόνο παίρνει όλο αυτό?
0: Δεν γνωρίζω το χρόνο.
1: Το λέω αυτό γιατί πήρα και τον κύριο Μανατίδη να σου πω την αλήθεια για να είναι στην εκπομπή μας. Μου είπε ότι δεν γνωρίζει ακριβώς, θα πρέπει να πάρει λίγο να επικοινωνήσει με το Υπουργείο για να δει από εδώ και πέρα ποιοι είναι οι χρόνοι και ποια είναι η διαδικασία ακριβώς.
0: Είναι τώρα η διαδικασία να κατατεθούν τα χαρτιά.
1: Ναι, έχει πολύ πράγμα ακόμα,
0: υπάρχει ο χρόνος που δίνεται πάντα σε αυτά τα έργα για τυχόν ενστάσεις. Δεν μπορώ να προσδιορίσω το χρόνο. Σίγουρα όμως δεν θα έχουμε άμεσα εξελίξεις στην όλη αυτή η ιστορία.
1: Ναι. Δηλαδή μπορεί να πάει, λέτε, και να φύγει και η χρονιά.
0: Δεν μπορώ να το ξέρω. Για το 2026 νομίζω ότι θα φύγει, ναι.
1: Θα φύγει πριν έχουμε τον οριστικό άνοδο, επαναλαμβάνω.
0: Ναι, είναι... γιατί είναι και η διαδικασία των ενστάσεων, της εξέτασης των δικαιολογητικών, αλλά δεν μπορώ να σας προσδιορίσω το χρόνο. Εγώ εκείνο που μπορώ να σας πω είναι, αυτό που σας είπα και στην αρχή, ότι το γεγονός ότι η ίδια εταιρεία έρχεται να το αναλάβει, μας δημιουργεί πάρα πολλά ερωτηματικά.
1: Ναι.
0: Γιατί είχε όλο τον χρόνο όλα αυτά τα χρόνια και να ξεκινήσει το έργο και να το προχωρήσει και να έχει ήδη παραδοθεί. Πώς λοιπόν μια εταιρεία η οποία δημιούργησε όλη αυτή την κολλησιεργία μπορεί να εγγυηθεί ότι θα κάνει τώρα το έργο?
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα ερωτηματικό το οποίο νομίζω πρέπει να απασχολήσει και την κυβέρνηση και το Υπουργείο.
1: Μας έκανε και κάτι άλλο ακόμη εντύπωση. Όπως ξέρετε, η πρώτη προσφορά για τη μεγαλύτερη έκπτωση την πήρε η Πλατείες ΑΕ. Με 22, χοντρικά τώρα 22%. Η δεύτερη εταιρεία
0: ήταν στο 21.
1: 21 Intracat. Από εκεί και μετά είναι το χάος. Δηλαδή από εκεί και μετά οι υπόλοιπες εταιρείες δίνουν 2, 3, 4, 5% έκπτωση.
0: Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω, κύριε Νατσούλη, πώς καταθέτει κάθε εταιρεία την προσφορά της. Πράγματι είναι όπως το λέτε, 22% η πρώτη, 21% η δεύτερη και οι άλλες πολύ πιο χαμηλά. Είναι μια διαδικασία όμως που δεν γνωρίζω με ποια στοιχεία η κάθε εταιρεία καταθέτει την προσφορά της.
1: Σας μοιάζει περίεργο όμως, γιατί το έργο είναι ένα. Αυτό είναι το έργο. Αυτά είναι και τα εκατομμύρια και ο προϋπολογισμός του.
0: Και πάλι, ναι, ακριβώς.
1: Πώς αλλά
0: και
1: μια
0: πάλι,
1: εταιρεία εκτιμά ότι...
0: κάθε εταιρεία πώς κρίνει και καταθέτει προσφορά. Αλλά,
1: να πω ότι υπάρχει μια μικρή διαφορά. Δεν το κατάλαβω. Εδώ είναι χαοτική η διαφορά αυτού που προτείνει 2% και κάνει προσφορά 2% έκπτωση με αυτό που κάνει 22, καταλαβαίνετε και εσείς.
0: Δεν μπορώ να το γνωρίζω, καταλαβαίνω αυτό που λέτε, δεν ξέρω με ποια κριτήρια η κάθε εταιρεία κάνει την προσφορά της. Εκείνο που εμείς πρέπει να δούμε είναι ότι το έργο πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα ξαναπεράσει την ίδια περιπέτεια. Και κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί να μας εγγυηθεί η ίδια εταιρεία ότι δεν θα συνεχίσει η ίδια περιπέτεια.
1: Μάλιστα. Μένει να το δούμε. Αυτά είναι τα προκαταρκτικά σχόλια. Φυσικά ευχόμαστε ότι ό,τι και να γίνει τελικά να είναι η αρχή του τέλους μιας ταλαιπωρίας δεκαετιών για το νομό μας.
0: Ακριβώς. Όποιος και να πάρει το έργο, εκείνο που πρέπει να γίνει είναι το έργο να προχωρήσει. Αλλά πραγματικά δεν ξέρω.
1: Πιστεύετε,
0: κατά πόσο...
1: Πιστεύετε ότι και οι υπόλοιποι είναι παγωμένοι με αυτό που είδαν? Δηλαδή από την κυρία Αντωνίου μέχρι, ξέρω εγώ, την περιφέρεια, τον αντιπεριφερειάρχη, ξέρω εγώ.
0: Πρέπει να τους ρωτήσετε όλους, αλλά νομίζω ότι τα ερωτηματικά που προκύπτουν, ναι, θα πρέπει να τους απασχολήσουν όλους.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει όμως να ρωτήσετε τους ίδιους.
1: Μάλιστα. Εμείς ήδη έχουμε επικοινωνήσει με τον κύριο Αμανατίδη, θα επικοινωνήσουμε με τον κύριο Σαββόπουλο, με τον κύριο Γοσλιόπουλο, που είναι ένας άνθρωπος που ξέρει, έχει επαφές από την εποχή της Ιόνιος, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Οπότε ξέρει τα πράγματα πολύ καλύτερα.
0: Είναι ένας άνθρωπος που έχει
1: ζήσει όλο το έργο.
0: Παλέψει, έχει αγωνιστεί για αυτό το έργο και νομίζω ότι θα πρέπει να ερωτηθούν όλοι γι' αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, το κρατάμε αυτό ως την πρώτη επιφύλαξη που εκφράστηκε δημόσια, ενώ πρέπει να πω ότι η επιφύλαξη για τον ανάδοχο εξέφρασε και ο πρόεδρος με δημόσια εμφάνιση, το επαναλαμβάνω, στην ΕΡΤΡΙΑ, ο πρόεδρος ο κύριος Λαζαρίδης.
0: Ναι, ναι, το είδα.
1: Ο κύριος Λαζαρίδης.
0: Ναι,
1: ο πρόεδρος των αγροτών της Πενταβρύσου. Το αγροτικού συλλόγου.
0: Κοιτάξτε, η Πεντάβρυσος όπως και όλα τα χωριά.
1: Είναι τα χωριά που περιμένουν φράγματα.
0: Είναι τα χωριά που περιμένουν αυτό το έργο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και έχουν κάθε δίκιο να διαμαρτύρονται και να εκφράζουν τις απορίες τους για αυτό που έχει γίνει τώρα.
1: Και εξάλλου ο κ. Λαζαρίδης μαζί με τον κύριο Μόσχο ήταν και οι δύο που κρατούσαν και το πανό για την καθυστέρηση του φράγματος Νεστορίου κατά την έλευση εδώ του Πρωθυπουργού. Το θυμάστε ίσως. Εκεί
0: ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αναλαμβάνει το έργο προσωπικά από το 2019, αλλά μόνο ανάληψη ευθύνης δεν είναι όλο αυτό που συμβαίνει τελικά.
1: Λοιπόν, κυρία Τελιορίδου, ευχαριστούμε αρχικά για την τοποθέτηση και θα δούμε
0: καλά
1: και τους υπόλοιπους πώς αρχικά βλέπουν, γιατί επαναλαμβάνω, μιλάμε πάντα για προσωρινό ανάδοχο. Δεν το ξεχνάτε αυτό. Δηλαδή, δεν θέλω να το δέστε κόμβο. Αν και δεν ξέρω τι γίνεται γενικότερα, αν ο προσωρινός ανάδοχος συνήθως είναι και οριστικός. Ή έχουμε ανατροπές κατά καιρούς. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα.
2: Ουδέν, μονιμότερο του προσωρινού.
0: Συνήθως ο προσωρινός ανάδοχος έχει τις περισσότερες πιθανότητες να πάρει το έργο. Όμως αυτό δεν είναι πάντα θέσφατο.
1: Πάντα δεν είναι θέσφατο. Σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
2: Yeah. Πώς να τον ανταγωνιστεί το 2%.
1: Λοιπόν.
2: Σε λίγο θα μπορέσουμε να έχουμε και τον κύριο Κοζλιόπουλο, αν θέλεις.
1: Ναι. Οπότε μετά το διάλειμμα θα πάμε και στον κύριο Κοζλιόπουλο. Γιατί κάνουμε τα τηλεφωνήματά μας έτσι με ανθρώπους που έχουν άμεση σχέση με όλο αυτό. Για να δούμε την άποψή τους. Και ειδικά ο κύριος Κοζλιόπουλος, πρέπει να πούμε ότι...
2: Αν δεν πάρουμε τον κύριο Κοζλιόπουλο, ποιον θα πάρουμε?
1: Γίνει ένα ακόμη λόγο. Γιατί γνωρίζει αυτούς τους ανθρώπους από την πρώτη ώρα που έπεσε το πρώτο καρφί πάνω στον Νεστόριο.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι. Και έχει μια αξία. Παραπάνω, ίσως, συγγνώμη του. Πάμε χορηγό και τα λέμε.
2: Αγκίστρι θα πάμε, έτσι να πάρουμε λίγο τα πάνω μας μετά από όλα αυτά. Θα πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών, λοιπόν, για να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά μας πιάτα, όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού, ή σεβίτσε, που είναι ομόλαυράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούσες περιδοειδών, αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες και θρεπτικότατες και πρέπει να τις εντάξουμε τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα στη διατροφή μας. Από εκεί και πέρα να δοκιμάσουμε τα καινούργια μας πιάτα, όπως το καινούργια μας ζυμαρικά, ζυμαρικά πάκερι, που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Και τώρα για χειμώνα, σιγά σιγά, έρχονται και άλλα ωραία καινούργια πράγματα να δοκιμάσετε. Να απολαύσουμε την αυλή μας όσο ο καιρός μας το επιτρέπει. Τι παρένθεση ήταν αυτή τη σκηνοθέτη, με παρέδειξε να με ακούει. Λοιπόν, να απολαύσουμε, όπως σας έλεγα, την αυλή μας όσο ο καιρός μας το επιτρέπει. Νομίζω ότι. Εντάξει, λίγο να τη χορτάσουμε ακόμα και μετά θα μεταφερθούμε και στον εσωτερικό μας χώρο, ο οποίος είναι εξίσου ωραίος, αλλά λίγο αυλή ακόμα θέλουμε, ρε παιδί μου. Να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών μας στο Αγκίστρι, όλα αυτά στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 101. Και delivery όμως από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Delivery μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Wolt από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747. 29 747, Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές. Ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
1: Διαφημιστικό 5 λεπτάκια και επανερχόμαστε με Χρήστο Κοζλιόπουλο.
3: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
4: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
4: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
5: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
6: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
5: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
6: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
5: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
6: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
5: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
6: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο 24670-24461.
6: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
7: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
8: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
9: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
8: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
9: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
8: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943. Και 2467-306-957.
8: Μαθηματικά στην πράξη.
9: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
10: Μαμά, μαμά, θέλω οπωσδήποτε να δοκιμάσω το παραδοσιακό χαλβά φαρσάλ από τον παππού Μιχάλη, τον φαρσαλινό. Γιατί είναι γνήσιος, παραδοσιακός, φτιαγμένος με μεράκι και πολύ πολύ νόστιμος.
11: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρεσκό βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη του Φαρσαλινού. Φτιαγμένος με μεράκι και από υλικά εξαιρετικής ποιότητας, θα ικανοποιήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο Φαρσαλινός. Ένα όνομα, μια ιστορία 100 ετών. Στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
12: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
13: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
14: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
13: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
14: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
13: Energon Constructions and Consulting Engineers.
14: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
14: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
13: Energon.
15: Antennes FM 93,6.

0: όλα γκέι, έτσι όπως το είδαν οι Hillbilly Moon Explosion, που είχαμε δει και στο Θέατρο Βουνού. Θυμάσαι, Έλενα?
1: Δυστυχώς δεν είχα.
0: Λοιπόν, πάμε χορηγό και έρχεται να στείλω χαιρετίσματα και Θόδωρο Κυβετίδη και σε όλο το συνεργείο του. Καλή εβδομάδα. Μας εύχονται με υγεία. Γεια σας, παιδιά. Την καλημέρα στους κάμπους. Πάμε χορηγό και άμεσα μετά στον κύριο Κοσλιόπουλο.
1: Στην Energon θα πάμε στον άλλον κύριο Κοσλιόπουλο. Μελέτες κατασκευές.
0: Ναι.
1: Μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητες συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ανδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Τα πάντα και για το αέριο. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ και στα υπόλοιπα προγράμματα, όπως τα ξέρετε.
0: Δείτε
1: και
0: οπωσδήποτε το τελευταίο,
1: λοιπόν,
0: της περιφέρειας.
1: Πρόγραμμα περιφέρειας. Το λέω άλλη μια φορά. Πρόγραμμα περιφέρειας για ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών. Μέσα είναι όλος ο νομός πλην πόλης Καστοριάς, Άργους Οριστικού, Μανιάκων και Δυσποιού. Δυστυχώς αυτές οι περιοχές είναι εκτός λόγω της διέλευσης του φυσικού αερίου. Όλα τα υπόλοιπα χωριά μας όμως μπορούν να κάνουν την αίτησή τους για το πρόγραμμα. Υπεύθυνοι μηχανολόγοι μηχανικοί μας, Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοζλιόπουλος. Μας βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς και τηλεφωνικά στο 44104 ή pavlaenergon.gr. Μας ακολουθείτε και στο Facebook. Energon Constructions, the Consulting Engineers.
0: Πάμε τώρα στον άνθρωπο που ξέρει το φράγμα καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο στον νομό. Είναι ο κύριος Χρήστος Γκοσλιόπουλος, ο οποίος ουσιαστικά θα το ζητήσουμε σήμερα να θυμηθεί και τις πρώτες ημέρες που είχε εγκατασταθεί τότε η Ιόνιος στο Νεστόριο μέχρι την ώρα που έφυγε. Αλλά και αν ο ίδιος μετά τα προσωρινά αποτελέσματα έχει επιφυλάξεις, έχει κάποιες ενστάσεις, όπως δημόσια τις εξέφρασε η κυρία Τελιγιορίδου, παραδείγματος χάρη, ή ο κύριος Λαζαρίδης τηλεοπτικά. Κύριε Γκοσλιόπουλε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Νατσούλε.
0: Τι κάνετε?
2: Καλημέρα σε όλους. Καλά.
0: Η πρώτη σας αντίδραση όταν ακούσατε ότι προσωρινός ανάδοχος είναι οι πλατείες της οικογένειας Μαρούλη, ποια ήταν?
2: Κοιτάξτε, είναι μια, πώς να το πω, από προβληματισμό έως απογοήτευση.
0: Από προβληματισμό έως απογοήτευση, γιατί?
2: Ναι, βεβαίως. Γιατί όταν βλέπεις ότι η ίδια ουσιαστικά εταιρεία,
0: ναι,
2: η οποία δημιούργησε αυτά τα προβλήματα, ναι, και εξαιτίας της οποίας σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό οδηγηθήκαμε στη σημερινή κατάσταση,
0: ναι,
2: όταν η ίδια εταιρεία με άλλο αφημί παίρνει το έργο αυτό, τότε αυτό δημιουργεί ένα προβληματισμό.
0: Ναι.
2: Για ποιο λόγο?
0: Πιστεύετε ότι τον ίδιο προβληματισμό έχουν ή πάγωσαν μόλις άκουσαν και οι υπόλοιποι του νομού?
2: Βεβαίως, είμαι βέβαιος γι' αυτό.
0: Είστε βέβαιος γι' αυτό?
2: Κανένας δεν πιστεύω ότι περίμενε ότι θα έχουμε μια τέτοια εξέλιξη.
0: Εσείς, γιατί ξέρω όμως ότι με τον κύριο Μαρούλη μιλούσατε, δηλαδή είχατε κάποιες επαφές?
2: Εγώ με τον κύριο Μαρούλη μιλούσα, έχω μιλήσει αρκετές φορές. Εξέφραζε στις συζητήσεις μας που είχαμε κάνει, ναι, τη βεβαιότητα ότι με κάποιον τρόπο θα κάνει ο ίδιος το έργο.
0: Α, σε ανύποπτο χρόνο δηλαδή?
2: Σε ανύποπτο χρόνο.
0: Α,
2: ναι,
0: πριν γίνει η επαναδημοπράτηση.
2: Όταν μάλιστα, ναι, βρισκόμασταν στη λογική του γεγονότος ότι θα γίνει το έργο με άλλη διαδικασία, ότι θα πάμε στον επόμενο, στο μεθεπόμενο, μειοδότη κτλ.
0: Ναι.
2: Τότε προφανώς ο ίδιος έκανε διερευνήσεις και επαφές για να βρει έναν τρόπο να συμμετάσχει στην κατασκευή του έργου. Και μου έλεγε τότε, φαντάζομαι επειδή δεν έβρισκε μεγάλο ενδιαφέρον στους επόμενους,
0: ναι,
2: φαντάζομαι
0: θα
2: ότι
0: θα
2: έβρισκε
0: έναν πάλι
2: τρόπο συνεργασίας, ναι, με κάποιους από αυτούς για να μπορέσει να είναι κατασκευαστής ή συγκατασκευαστής του έργου.
0: Όταν σας έλεγε λοιπόν, κύριε Γκοσλιόπουλε, εγώ με κάποιο τρόπο θα ξαναπάρω το έργο, τότε εσείς του λέγατε, μα όταν το είχες δεν το τελείωσες, τελείωσε το 25%.
2: Εντάξει, ναι, το φυσικά το έλεγα, αλλά να σας πω κάτι.
0: Τι
2: δεν
0: έλεγε
2: έχω
0: γι' αυτό?
2: Την... Καταρχήν τον κύριο Μαρούλη δεν το γνωρίζω προσωπικά, δεν τον έχω δει.
0: Μιλάτε μόνο στο τηλέφωνο?
2: Έχω μιλήσει μόνο στο τηλέφωνο και δεν έχω και το θάρρος να μπω σε μια κουβέντα τόσο ειδική και αναλυτική, ευθυνών κτλ. Γιατί θα μου πει ότι δεν σε αφορά, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
2: Ή δεν το συζητάει μαζί μου, γιατί να το συζητήσει?
0: Ναι.
2: Άλλοι είναι οι φορείς με τους οποίους συζητάνε αυτά τα θέματα. Εμείς είμαστε ο φορέας ο οποίος ενδιαφέρεται και κινεί γη και ουρανό προκειμένου να γίνει το έργο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν το παρελθόν. Κάποια στιγμή είδαν το αδιέξοδο τις διαδικασίες της προηγούμενης γιατί και να σας πω, ένας λόγος του αδιεξόδου ήταν ότι η βασική εταιρεία στην οποία θα πήγαινε μετά να απευθυνθεί το Υπουργείο ήταν η εταιρεία η οποία ήταν σοβαρή μεν, αλλά δεν ενδιαφερόταν, mm-hmm. γιατί εγώ είχα μιλήσει και με αυτή την εταιρεία, mm-hmm. και επομένως προέκριναν ως καλύτερη λύση και
0: την επαναδημοπράτηση.
2: Φαντάζομαι την επαναδημοπράτηση. Έγινε λοιπόν η επαναδημοπράτηση, κατατέθηκαν σχετικά λίγες προσφορές,
0: 7.
2: Με λογικές εκπτώσεις. Μπορώ να πω ότι οι εκπτώσεις τώρα είναι λογικές.
0: Κοιτάξτε, γιατί εδώ εκπτώσεις... υπάρχει επίσης ένα παράξενο. Οι δύο πρώτες εταιρείες, οι πλατείες ΑΕ και Intracat, έδωσαν 22 και 21 αντίστοιχα ποσοστό έκπτωσης. Οι άλλες εταιρείες έδωσαν 2, 3, 4, 5. Είναι χαοτική η διαφορά. Έχετε κάποια εξήγηση?
2: Εδώ να σας πω λίγο και το τι ακριβώς συμβαίνει με αυτές τις περιπτώσεις, τι γίνεται δηλαδή, ποια είναι η διαδικασία και ενδεχομένως να κάνουμε και κάποιες σκέψεις για ποιο λόγο δώσανε τέτοιες εκπτώσεις που δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό τους. Αυτές είναι οι εικασίες που μπορεί να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Καταρχήν να πούμε ότι οι μεγάλες εκπτώσεις, 22 και 21, θεωρούνται λογικές εκπτώσεις.
0: Ναι, δεν είναι του τύπου 40, 45 και 50 ή παλιότερα και 60% για να πάρουν ένα έργο.
2: Γιατί την προηγούμενη φορά ήταν, αν θυμάμαι καλά, 36%.
0: Μάλιστα.
2: Ήταν μεγάλη έκπτωση για ένα τέτοιο έργο, ειδικό έργο, σε μια κριτική περιοχή κτλ. Το οποίο έχει δυσκολίες και έχει μεγάλες δαπάνες. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια λογική έκπτωση. Αν είχε δοθεί αυτή η έκπτωση στην αρχή, στην προηγούμενη φορά το 2011, ίσως τότε το έργο να είχε κατασκευαστεί. Αλλά με τη μεγάλη έκπτωση προφανώς διαπίστωσε στην πορεία ότι δεν μπορούσε να κατασκευαστεί. Μάλιστα. Τώρα, το δεύτερο. Καταρχήν, όταν υπάρχει μια διαφορά μιας μονάδας, ενός 1% μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου, να ξέρετε ότι η δεύτερη εταιρεία που είναι τόσο κοντά στην πρώτη, δεν μένει με σταυρωμένα τα χέρια. Ψάχνει συνεχώς να βρει κάποια σημεία τα οποία δεν τα έχει κάνει σωστά στην κατάθεση της προσφοράς για να προβεί σε ενστάσεις.
0: Συγγνώμη, εδώ, μισό λεπτά και εδώ. Θεωρείται δηλαδή δεδομένο ότι η δεύτερη με το 21% η Intracat θα κάνει ένσταση?
2: Είμαι βέβαιος γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Το ξαναλέω και δεν ξέρω τι λέει η Intracat, ούτε την ξέρω και αυτή την εταιρεία, ούτε έχω μιλήσει ποτέ μαζί της, αλλά σας το λέω από εμπειρία των υπολείπων έργων που δουλεύουμε εμείς. Όταν δύο εταιρείες έχουν κάνει προσφορές που έχουν τόσο μικρή διαφορά, τότε προσπαθεί ο δεύτερος, ακόμα και οι επόμενοι, να βρούνε κάποια ψεγάδια στην προσφορά της πρώτης, μήπως και ανατρέψουν την κατάσταση και πάρουν το έργο. Άρα πρέπει να περιμένουμε, να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα, αν θα υπάρξουν οι ενστάσεις, να εξεταστούν οι ενστάσεις, να εκδικαστούν και να δούμε σε πόσα στάδια θα τελειώσει η διαδικασία των ενστάσεων. Γιατί είναι διάφορα στάδια που μπορεί να φτάσουν μέχρι και δικαστήρια.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τώρα το δεύτερο που με ρωτάτε, γιατί τέτοια χαοτική διαφορά από το 21, μάλιστα, μετά νομίζω 9, 8, 2, 3, δεν ξέρω τι προσφορές έχουν δώσει και οι άλλοι. Εδώ δύο εξηγήσεις μπορούν να υπάρχουν. Η μία είναι ότι αυτές οι εταιρείες εκτίμησαν ότι πρέπει να δώσουν μικρή έκπτωση για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του έργου και να βγούνε, και η δεύτερη είναι ότι μπορεί να μην ενδιαφέρονται πραγματικά.
0: Αυτό μπορώ και εγώ. Αν δεν ενδιαφέρονται πραγματικά, γιατί πήγαν στον κόπο να κάνουν αιτήσεις, να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, να οργανώσουν φάκελο, δηλαδή. Ποιος είναι ο λόγος?
2: Μπορεί να συμβαίνει.
0: Δεν είχαν άλλη δουλειά και λέει, ας κάνουμε εκεί μια πρόταση.
2: Δεν είναι έτσι ακριβώς. Ναι. Μπορεί να είναι συνεννοημένες κάποιες εταιρείες μεταξύ τους. Να σας πω ένα παράδειγμα.
0: Ναι, τι συνεννοημένες, τι εννοείται?
2: Ακούστε λίγο να δείτε. Ναι. Όταν δοθούν 5 προσφορές ή 6 προσφορές και έχουν τέτοιες μεγάλες διαφορές, σε όλες τις περιπτώσεις βέβαια γίνεται το εξής. Προστίθενται όλες οι προσφορές που έχουν δοθεί, οι εκπτώσεις, βγαίνει ο μέσος όρος των εκπτώσεων για το έργο και εξετάζεται ο πρώτος σε σχέση με τον μέσο όρο των εκπτώσεων. Εάν έχει μεγαλύτερη διαφορά από 10 μονάδες, 10 ποσοστιαίες μονάδες, τότε πρέπει να αξιολογηθεί η προσφορά του πρώτου. Γιατί έχει δώσει τόση μεγάλη διαφορά από τον μέσο όρο των εκπτώσεων? Άρα είναι αναγκασμένος να κάνει μία έκθεση και να πει ότι εγώ έκανα αυτή την προσφορά γιατί θεωρώ ότι με τα κόστη που υπάρχουν, με τις τιμές που υπάρχουν κτλ. Θα βγω. Μπορώ να κατασκευάσω το έργο. και αυτό θα το εξετάσει η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού και θα αποφασίσει εάν είναι επαρκής η έκθεση, η αξιολόγηση που έχει υποβάλει πρώτη εταιρεία ή όχι. Αν είναι επαρκής, θα προχωρήσει μετά και αν δεν υπάρχουν ενστάσεις να κατοχυρώσει το έργο στην πρώτη εταιρεία που έδωσε τη μεγαλύτερη έκδοση. Αν είναι, δεν είναι επαρκής η ανάλυση που κάνουν, η έκθεση που υποβάλαν, η αξιολόγηση που υποβάλαν και θεωρήσουν ότι αυτά δεν στέκουν, ότι δεν είναι πραγματικά, ότι είναι εξωπραγματικά, ότι είναι υπερβολικά, τότε τον απορρίπτουν. Άρα εδώ μπορεί να υπάρχουν διάφορες σκέψεις και διάφορα σχέδια τα οποία δεν χρειάζεται να τα επεκταίνω περισσότερο.
0: Ναι. Να πω μόνο ότι η δεύτερη εταιρεία είναι, δεν ξέρω αν είναι η ίδια, είναι δύο εταιρείες. Το ΜΗ
2: είναι το ένα. Είναι
0: Intercut και Intercut.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω, η μία είναι μαζί, δεν το ξέρω, για να είμαστε απόλυτα ακριβείς. Intercut μαζί με το ΜΗ ΑΒΤ.
2: Ναι, νομίζω ότι είναι δύο διαφορετικές εταιρείες που μάλλον έχουν κάνει μία κοινοπραξία. Η τομή, νομίζω, πάλι βάζω τα νομίζω γιατί δεν θέλω να μιλήσω με βεβαιότητα, δεν έχω κάνει καμία έρευνα.
0: Και τα ποσοστά ακριβώς για να τα πούμε γιατί έχω πει να κατέβω μπροστά.
2: Νομίζω ότι είναι θυγατρική του Άκτορα και η άλλη είναι μία άλλη εταιρεία. Που
0: Εκείνη είναι Intercut, αυτή είναι Intercut, άλλο πράγμα.
2: Στον τομέα των κατασκευών, είναι άλλη εταιρεία.
0: Intercut είναι άλλη εταιρεία και άλλη είναι Intercut.
2: Ναι,
0: Intercut ΑΕ με το ΜΗ ΑΕΒ. Intercut όντως είναι το Άκτορα, αν δεν κάνω λάθος. Η Αλφαντέλ 8,75 έκπτωση, εργοδυναμική Πατρών 7,45, Πυραμής 5,77, Τερνά.
2: Όχι.
0: Τενά.
2: Ναι,
0: 3,52 και 2,45 είναι η χαμηλύτερη προσφορά από την Τζομ.
2: Αυτά όλα λοιπόν θα βγει ο μέσος όρος και θα δούνε πόσο απέχει ο μέσος όρος από το 22% που έδωσε η πρώτη εταιρεία.
0: Μάλιστα.
2: Αν είναι μεγαλύτερος από 10 ποσοστιαίες μονάδες πρέπει να εξηγήσει για ποιον λόγο είναι και αν μπορεί με αυτή τη μεγάλη διαφορά να κάνει το έργο και να το αποδεχθεί η Επιτροπή Διαγωνισμού.
0: Αυτά κύριε Κοσμιόπουλε, επειδή είστε εμπειρότατος, πόσο χρόνο θα μας πάρουν?
2: Θα πάρουν αρκετό χρόνο.
0: Δηλαδή η φετινή χρονιά να την ξεχάσουμε?
2: Πώς?
0: Τη φετινή χρονιά την ξεχνάμε?
2: Σίγουρα. Μα είναι δυνατό? Ποια φετινή χρονιά?
0: Μην ξεχάσουμε και του χρόνου,
2: Αν μπορέσει να ξεκινήσει, αν μπορέσει να ξεκινήσει μέσα στο 27, θα είναι ευχής έργο.
0: Θα είναι θαύμα σχεδόν.
2: Ναι. Θα πρέπει όλα να πάρω λόι. Δηλαδή να μην γίνει ένσταση, να μην υπάρχει διαφορά, να τρέξουν οι επιτροπές γρήγορα κτλ. Αν όμως κάτι σκαλώσει, τότε αρχίζουν οι καθυστερήσεις. Και να ξέρετε ότι ακόμα και αν δεν σκαλώσει πουθενά και δεν γίνει καμία ένσταση, υπάρχουν προθεσμίες. Δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη αυτά. Περνάνε πολλές φορές από τις επιτροπές, από τις οικονομικές επιτροπές, από τα συλλογικά όργανα και ούτω καθεξής. Δεν είναι απλή διαδικασία.
0: Ναι. Άρα λέτε εκλογές όταν θα έρθουν, δηλαδή τον Μάιο πέστε εκεί κοντά στο Πάσχα, δεν θα ξεκινήσει το φράγμα?
2: Τα τεμέ σε καμία περίπτωση.
0: Μάλιστα. Γιατί τώρα, καταλαβαίνετε ότι αυτά συνδυάζονται και με άλλα πράγματα στον νομό.
2: Τι θα λένε οι κυβερνητικοί δεν ξέρω, αλλά εδώ είμαστε και να το δούμε. Και πάντα λέω, όπως ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις εύχομαι να διαψευστώ εγώ.
0: Ευχόμαστε
2: αλλά
0: όλοι να διαψευστούμε.
2: Νομίζω ότι μέχρι τώρα δεν έχω διαψευστεί στις προβλέψεις μου, έτσι και αυτό το ξέρετε.
0: Να ρωτήσω αν μετά που μάθατε κι εσείς ποιος είναι ο προσωρινός, το τονίζω, ανάδοχος, επικοινωνήσατε με ανθρώπους στον νομό για να δείτε τι γίνεται ή να πάρετε την άποψή τους, ή αν ψάξατε παραπάνω λίγο την ιστορία, μιλήσατε με κανέναν?
2: Όχι, δεν μίλησα με τους υπόλοιπους θεσμικούς. Περιμένω να ακούσω την γνώμη όλων αυτών.
0: Εμείς επικοινωνήσαμε με τον κύριο Αμανατίδη, παραδείγματος χάρη, ο οποίος είπε ότι για να έχω πλήρη εικόνα το τι γίνεται, πρέπει να επικοινωνήσω με το Υπουργείο και μας υποσχέθηκε μέσα στη βδομάδα, αφού μάθει κάποια στοιχεία, να είναι μαζί μας. Το ίδιο και ο κύριος Σαββόπουλος, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι και οι δύο, μάλλον στην ίδια γραμμή, επιφυλακτικοί στο να μιλήσουν δημόσια από την πρώτη μέρα.
2: Άρα αυτό καταλαβαίνετε ότι τους προβληματίζει αυτή η εξέλιξη.
0: Ναι.
2: Υπάρχει προβληματισμός. Ναι. Αυτό που σας λένε αυτοί οι δύο θεσμικοί παράγοντες, ότι πρέπει πρώτα να ενημερωθούν και θα το κάνουν τις επόμενες μέρες, Αυτό το κάνω εγώ χωρίς να ενημερωθώ, γιατί δεν μπορώ να ενημερωθώ εγώ και δεν έχω τις διασυνδέσεις και τους τρόπους.
0: Θα πάρουμε
2: εγώ
0: και την κυρία Αντωνίου βέβαια στην πορεία της ημέρας, να πάρουμε και την κυρία Αντωνίου για να δούμε αν και η ίδια τι λέει τέλος πάντων γι' αυτό.
2: Νομίζω ότι όλοι προβληματίζονται πώς φτάσαμε μετά από τόσα χρόνια τέτοιων εξελίξεων, φτάσαμε πάλι στο η ίδια περίπου
0: εταιρεία
2: με άλλο αφημί να πάρει το έργο. Αυτό είναι ένας προβληματισμός. Θυμάστε κάποτε έλεγα εγώ, και δεν έχω κανέναν ενδιασμό να το επαναλάβω, ότι η Κρίκη, τα επίπεδα που μας οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση είναι δύο. Δύο ευθύνονται. Πρώτα η εταιρεία και μετά η πολιτεία, η κυβέρνηση. Γιατί η εταιρεία μπορούσε με τα δεδομένα της εποχής εκείνης να τελειώσει το έργο και ήταν υποχρεωμένη να τελειώσει το έργο. Έβρισκε διάφορους τρόπους και εφεύρισκε διάφορες καταστάσεις για να το αποφύγει, και οδηγούντας συνεχώς με ενστάσεις και με καταγγελίες στα δικαστήρια. Μέχρι που τελικά με απόφαση δικαστηρίου βγήκε από τη μέση, βγήκε από το έργο. Έτσι, ενώ είχε κάθε δυνατότητα να το τελειώσει το έργο. Γι' αυτό είχαμε και αυτές τις μεγάλες μεταπτώσεις από την περιφέρεια, που εγώ επιμένω ότι έπρεπε να μείνει στην περιφέρεια το έργο. Κακώς μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και μετά από εκεί, αφού διαπιστώθηκε η αδυναμία στελεχών, διαδικασιών για να το παρακολουθήσουν, να το προχωρήσουν, να το εκαθαρίσουν, πήγε μετά στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Άλλαξε τρεις φορείς. Δύο υπουργεία και μία περιφέρεια για να φτάσει να καταλήξει εκεί πέρα. Λοιπόν, επομένως η πρώτη ευθύνη είναι της εταιρείας, της αρχικής εταιρείας και της κοινοπραξίας που δημιουργήθηκε, που ενώ έπρεπε και μπορούσε να τελειώσει το έργο δεν το έκανε, και στη συνέχεια πάμε στις κυβερνητικές ευθύνες, που επί 7 χρόνια μία διαδικασία που μπορούσαν να την τελειώσουν σε λίγους μήνες, την εκαθάριση και μετά είτε την επαναδημοπράτηση είτε την μετακίνηση στην επόμενη εταιρεία, δεν το έκαναν και έπρεπε να περάσουν τόσα χρόνια για να το ολοκληρώσουν.
0: Ναι. Άρα λοιπόν μια σειρά τραγικών λαθών έφεραν χρόνια καθυστερήσεων και ακόμα δεν ξέρουμε.
2: Επίσης να σας κάνω και ένα σχόλιο που το έχω ξανακάνει στο παρελθόν. Πλέον για τον κόσμο αυτά δεν σημαίνουν τίποτα. Ναι. Αν πριν από 7 χρόνια, αν το 19 συζητούσαμε για την άμεση δημοπράτηση του έργου, τότε ίσως ο κόσμος να είχε πιστεί και να επιδοκίμαζε την εξέλιξη αυτή. Τώρα μετά από 7 χρόνια αναβολών, υποσχέσεων που δεν τηρήθηκαν κτλ., το γεγονός ότι δημοπρατήθηκε δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Σε σχέση τουλάχιστον με τις σκέψεις του κόσμου και την αποδοχή της διαδικασίας αυτής από τον κόσμο. Ο κόσμος πλέον δεν πείθεται με την δημοπράτηση η οποία έγινε. Έτσι,
0: όντως, κανονικά η διαδικασία, κανονικότατα.
2: Ο κόσμος θα πιστεί μόνο όταν δει το έργο να κατασκευάζεται. Γιατί και την προηγούμενη, όχι να κατασκευάζεται, να ολοκληρώνεται. Γιατί και την προηγούμενη φορά το 2011 ξεκίνησε, έγινε ένα μέρος του και σταμάτησε για τόσα χρόνια. Πλέον το παιχνίδι της επικοινωνίας της κυβέρνησης με την τοπική κοινωνία της Καστοριάς έχει χαθεί. Όσο και να θέλουν κάποιοι να παρουσιάζουν ότι το έργο αυτό, ορίστε, κάναμε όλες τις ενέργειες και το προχωράμε και το επαναδημοπρατήσαμε, ναι, αλλά μετά από 7 χρόνια.
0: Ναι. Άρα λοιπόν παρακολουθούμε πολύ κοντά και στενά τις εξελίξεις, βλέποντας πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία τώρα ενστάσεων ή των χαρτιών και δικαιολογικών που θα κληθεί να καταθέσει η εταιρεία που είναι προσωρινή ανάδοχος. Αυτό καταλαβαίνω. Και τι θα πράξει ο δεύτερος.
2: Κύριε Νατούλη, εγώ να κλείσω με μία ευχή.
0: Παρακαλώ.
2: Σας είπα τους προβληματισμούς μου, που νομίζω ότι είναι βάσιμοι και τους έχει όλος ο κόσμος όταν βλέπει αυτή την εξέλιξη, αλλά εύχομαι να κάνουμε όλοι λάθος. Εύχομαι αυτή η εταιρεία που το πήρε να είναι εντάξει, να μπορεί να το κατασκευάσει το έργο κτλ.
0: Χωρίς καθυστερήσεις.
2: Εάν υπάρξουν προβλήματα, να τελειώσουν γρήγορα και όποιος το πάρει αυτό το έργο να το ξανακατασκευάσει γρήγορα. Γιατί πλέον η κοινωνία της Καστοριάς και ο νομός της Καστοριάς δεν μπορεί να περιμένει άλλες τέτοιες καθυστερίες για τόσο μεγάλα έργα υποδομής που έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω μόνο διαδικαστικά, γιατί υπάρχει αυτό σαν, νομίζω ότι υπάρχει αυτό ως ενδεχόμενο. Μπορεί η εταιρεία που θα πάρει οριστικά τον διαγωνισμό αυτό και θα είναι ο οριστικός ανάδοχος να δώσει το έργο σε άλλη εταιρεία, να το πουλήσει το έργο σε άλλη εταιρεία.
2: Κοιτάξτε,
0: θεωρητικά
2: τώρα,
0: γίνεται ή δεν γίνεται.
2: Θα μπορούσε να κάνει μια κοινοπραξία με μια άλλη εταιρεία. Δεν ξέρω αν...
0: Να το δώσει σε άλλη εταιρεία θα μπορούσε.
2: Δεν μπορώ να σας το πω. Αυτό πρέπει να ρωτήσετε ένα νομικό.
0: Ωραία.
2: Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι θα ήθελα η εταιρεία που θα εγκατασταθεί εδώ να είναι μια πολύ καλή και σοβαρή εταιρεία που να δώσει δείγματα γραφής, γιατί ξέρετε ακολουθούν και άλλα μεγάλα έργα. Και η εταιρεία που θα εγκατασταθεί για το φράγμα του Νεστορίου θα έχει μετά ένα προνόμιο σε σχέση με τις άλλες εταιρείες στα επόμενα έργα. Και να σας πω για ποια έργα μιλάω. Μιλάω καταρχήν για το μεγάλο έργο των αρδευτικών δικτύων, που έχει, θα έχει προϋπολογισμό πολύ μεγαλύτερο από το προϋπολογισμό του φράγματος. Άρα ποιος θα το πάρει το έργο αυτό? Καταλαβαίνετε ότι
0: αυτός που θα έχει τα μηχανήματα εδώ,
2: εγκατεστημένη εδώ, με τα μηχανήματά της και τα λοιπά, με το προσωπικό της, έχει ένα προνόμιο σε σχέση με τους άλλους που θα έρθουν, μπορεί να δώσει καλύτερες εκπτώσεις κτλ. Δεν είναι μόνο το μεγάλο έργο των αρδευτικών δικτύων, έρχεται και το φράγμα της Διποταμίας, που εύχομαι να έρθει, γιατί είναι στη φάση της αξιολόγησης. Ένα έργο 29 εκατομμυρίων. Βλέπετε μια άλλη δυνατότητα, ένα τεράστιο έργο υποδομής για μια περιοχή. Και τρίτον, θα έρθει και το έργο, το υδροηλεκτρικό του φράγματος του Νεστορίου, που θα είναι και αυτό ένα μεγάλο έργο.
0: Άρα λοιπόν υπάρχουν πολλοί λόγοι που όποια εταιρεία και αν πάρει το τελικά και οριστικά το έργο, θα πρέπει να είναι κύριοι σε όλα τους.
2: Θα μπορούσε να ασχοληθεί και με τα υπόλοιπα έργα στα πλαίσια διαγωνιστικών διαδικασιών, βέβαια,
0: όπως
2: αλλά
0: πάντα,
2: με μια προνομιακή θέση.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κοσλιόπουλε για
2: τα σχόλιά
0: σας. Την καλημέρα μας. Αυτά λοιπόν και από τον Δήμαρχο του Νεστορίου, τον κύριο Χρήστο Κοσλιόπουλο, ο άνθρωπος που ξέρει το φράγμα καλύτερο από οποιοδήποτε άλλο στο νομό Καστοριάς. Χέλενα, πάμε για τον χορηγό μας και το διαφημιστικό μας.
1: Μάλιστα.
0: Στο
1: σπίτι των συναισθημάτων θα σας πάω σε αυτή τη νέα πρωτοπορία για την πόλη μας. Η Καστοριά αποκτά το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης Διαπαδιά. Ένας χώρος μοναδικός λοιπόν στην πόλη μας, ένα ζεστό παιδικό σπίτι που συνδυάζει παιδαγωγική και διασκέδαση με σκοπό να καλλιεργήσει ενσυναίσθηση και δημιουργικότητα. Οι εμπειρίες που ζουν εδώ τα παιδιά τα βοηθούν να δημιουργήσουν ισορροπημένες σχέσεις με την οικογένεια, το σχολείο και την κοινωνία. Ωστόσο για εμάς το σημαντικό είναι να μεγαλώνουν παιδιά που να νιώθουν καλά μέσα τους και με τους γύρω τους. Μας ενδιαφέρει μόνο η ακαδημαϊκή επίδοση ή η σχολική επιτυχία. Θέλουμε τα παιδιά να είναι ευτυχισμένα, να μπορούν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και να ζουν με ψυχική ισορροπία, έχοντας ένα γεμάτο και υγιή χαρακτήρα. Στόχος μας δεν είναι απλά να απασχολήσουμε τα παιδιά μετά το σχολείο, αλλά να τους δώσουμε εργαλεία ζωής. Μέσα λοιπόν από παιδαγωγικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, βιωματική μάθηση, παιχνίδια ρόλων, δημιουργική έκφραση και ουσιαστική επικοινωνία, βοηθάμε τα παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήματά τους με λόγια και πράξεις, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Διευκρινίζω οπωσδήποτε σε αυτό το σημείο ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Δεν παρέχονται υπηρεσίες θεραπείας, διάγνωσης ή ψυχολογικής υποστήριξης και δεν υποκαθίστανται υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Το κέντρο μας λοιπόν ανοίγει την πόρτα του στα παιδιά 4 έως 11 ετών, προσφέροντας προσεγμένες ομάδες, καθημερινές θεματικές ενότητες και ευέλικτα προγράμματα, ώστε κάθε παιδί να νιώθει ασφάλεια, ενδιαφέρον και χαρά. Σας περιμένουμε να γνωρίσετε έναν χώρο που η εκπαίδευση γίνεται παιχνίδι, η συναισθηματική ανάπτυξη συνδυάζεται με τη δημιουργία και κάθε παιδί μπορεί να ανακαλύψει τον καλύτερο του εαυτό. Συναισθήματα, παιχνίδι, δημιουργία, όλα μαζί στο πρώτο μας κέντρο στην Καστοριά, στο σπίτι των συναισθημάτων, στην Αλεξίου Κομνηνού 3, πάνω από την παλιά εμπορική τράπεζα, στον πρώτο όροφο. Η είσοδος της οικοδομής είναι από την πίσω πλευρά, από την πλευρά της Ερμού, εκεί που ήταν οι Τρεις Μαρίες και τον Μπουντουάριο, όσους θυμάστε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2467-022-044. Φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στο Facebook και στο Instagram για να καταλάβετε έτσι ακόμα καλύτερα περί τίνος πρόκειται. Όμως, εάν θέλετε αύριο να είστε συντονισμένοι εδώ σε εμάς, γιατί θα είναι η υπεύθυνη του σπιτιού των συναισθημάτων εδώ, η Ξένια Ιγουδή, για να σας μιλήσει αναλυτικότερα, γιατί πάρα πολλοί γονείς, ειδικά τώρα το Σαββατοκύριακο που βγήκα έξω, με ρωτούσατε τι είναι το σπίτι των συναισθημάτων. Ωραία λέω. Θέλετε να μάθετε καλύτερα να μην τα εξηγώ εγώ? Η Ξένια θα είναι εδώ μαζί μας λοιπόν αύριο με το καλό για να σας τα εξηγήσει όλα.
0: Terry Hall και Forever G. Κλασικότατο τραγούδι. Κάνουμε για το διάλειμμα.

0: Διευθυνσούλες από το αστυνομικό δελτίο συνελήφθης στην Καστοριά 50χρονος, αλλοδαπός, στερούνταν ταξιδιωτικών και λοιπών εγγράφων για την νόμιμη παραμονή του στη χώρα και κρεμούσε και απόφαση σε βάρος του από δικαστήριο. Είναι μια πρώτη περίπτωση και η άλλη περίπτωση είναι για μια ακόμη σύλληψη που είχαμε για έναν οδηγό, 37χρονο αλλοδαπό επίσης, ο οποίος δεν είχε άδεια ικανότητας οδήγησης. Πάλι εδώ, στην Καστοριά. Πάμε, διαφημιστικό, ερχόμαστε.
1: Πήγαμε.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11:30.
3: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
2: Ένας χρόνος χαρές.
3: Ένας χρόνος αγωνίες.
2: Ένας χρόνος επιτυχίες.
3: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
2: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
3: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
2: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
2: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
3: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
2: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
3: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
2: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
3: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
3: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
2: Σας περιμένουμε.
3: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
4: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Dauvin Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Dauvin στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Dauvin. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
5: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα. Αρωματικά κεριά, Noble Senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
1: αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φάνε. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
8: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
9: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
10: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
11: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 2241 11 και 2467 5061 91. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
12: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιο, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
13: Αντένες FM 93,6.
0: Εδώ λοιπόν και επιστροφή από το διάλειμμα. Στέλνω χαιρετίσματα στο φίλο τον Νίκο από Γερμανία. Νίκο, μου στέλνεις ένα μήνυμα, αλλά δεν κατάλαβα ακριβώς. Τι, δεν άκουσες κάτι? Δεν το κατάλαβα το μήνυμα. Στείλε λίγο με περισσότερα να μπορείς το καταλάβω. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας είναι και σήμερα, Χελένα.
5: Είναι και το αβοκάντο. Είμαστε στο Σεπτέμβριο που είναι ο μήνας της έναρξης των σχολείων και οι γονείς ξέρω ότι ειδικά με τις νέες αρχές κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε για τα παιδιά σας και θέλετε και να τους δίνετε μαζί τους να έχουν τα πιο υγιεινά σνακ. Τα σνακ του αβοκάντο λοιπόν είναι η... μία από τις πιο ωραίες λύσεις σίγουρα. τα energy balls μας, τα chia pudding, τα γιαούρτο cheesecake, με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη, όλα μας τα snack, τέλεια συσκευασμένα για να τα έχουν τα παιδάκια σας όλη την ημέρα στο σχολείο. Και το μαγικό με αυτά τα snack είναι ότι συνδυάζουν και τις δύο επιθυμίες, και την επιθυμία των γονιών να είναι κάτι πολύ υγιεινό, αλλά και την επιθυμία των παιδιών να είναι κάτι πάρα πολύ νόστιμο. Η φρεσκοστημένη φυσική χυμή μας επίσης, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένη σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης για να μην χάνονται και οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας, τέλεια λύση κι αυτή. Να τα έχουν τα φρουτάκια τους όλη μέρα στο σχολείο με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά, και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο. Τι θέλετε, μπισκότα, κρουασάν, τσιπς, όλα χωρίς φινικέλαια, χωρίς ό,τι βλεβερό υπάρχει. Δηλαδή τα παιδιά σας θα τα λατρέψουν. Γκοφρέτες μόνο με μέλι και κακάο, τίποτα άλλο, ούτε ζάχαρες, ούτε συντηρητικά, ούτε τίποτα. Παιδιά, θα βρείτε τέλειες λύσεις. Σκέφτηκα. Εγώ επίσης. Εγώ τώρα ξεκίνησα το μάζεμα. Ωραία, ξεκινάει ειδικά από σήμερα και αύριο. Νομίζω ότι θα ξεκινήσουν πάρα πολύ. Ένα ginger shot στο μάζεμα.
0: Να παίρνεις δυνάμεις.
5: Για να έχεις ενέργεια όλη την ημέρα. Δεν χρειάζεται. Την επόμενη φορά λοιπόν σκέφτηκα ότι θα πάω για όλους ginger shots στο χωράφι. Ωραία, για εμάς λοιπόν που θέλουμε ενέργεια και στο χωράφι. Αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία. Κάθε μέρα πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Τώρα, είναι μια βδομάδα, να το πούμε και αυτό, που αναμένονται οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για το πετρέλαιο θέρμανσης.
5: Ωχ, Παναγία μου.
0: Το βέβαιο είναι ότι θα ανακοινωθεί μια τιμή κάτω από 1,75. Την τιμή δηλαδή που έκλεισε το πετρέλαιο πέρσι, τον Απρίλιο δηλαδή, συν την επιδότηση, η οποία επίσης με κάποιον τρόπο λέγεται ότι θα αυξηθεί οριζόντια. Νεότερο γι' αυτό, επειδή βλέπω κάτι μηνυματάκια, δεν υπάρχουν. Δηλαδή, ό,τι ανακοινωθεί θα ανακοινωθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Μα τους καλούν τους υπουργούς στα κανάλια. Μα από εδώ δεξιά-αριστερά. Δεν λέει κανένας τίποτα πριν μιλήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, θυμίζω ότι πέρσι το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκίνησε με 1,10, το ξαναλέμε. Έκλεισε με 1,75. Δεν πιάνουμε το 1,10 ως βάση, πιάνουμε το 1,75 λοιπόν που έκλεισε. Να είναι 1,60. Εσύ την επιδότηση πώς να πάει, 1,50, 1,40.
5: Κάπου
0: εκεί, αν μπορούμε να κάνουμε μια υπόθεση, δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορούμε να το βγάλουμε. Αλλά για να μην κάνουμε υποθέσεις, λίγη υπομονή. Νομίζω ότι μέσα στη βδομάδα, όπως και να έχει το πράγμα, ανακοινώνονται οι οριστικές αποφάσεις.

0: Και μαζί μας πάντα, Χελένα, είναι και...
1: Να πάμε λίγο, λέω, και στο Φροντίζω που είναι μαζί μας και σήμερα. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει, τον παππού, τη γιαγιά. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλείσεις, έλκη, νευροπαθείς, τομίες. Μετά από εγχειρήσεις, όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Δεν υπάρχει ρεπό, δεν υπάρχει αργία για αίμα. Όχι, ρεπό υπάρχει, εντάξει, οι άνθρωποι παίρνουν ρεπό. Εννοώ. Αλλά... Εννοώ όμως ότι εντάξει, όλα τα έχουμε καλυμμένα. Θα πάρει κάποιος το ρεπό, θα πάει κάποιος άλλος. Αργίες και τα λοιπά. Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρια. Δεν υπάρχουν όλα αυτά για τους ανθρώπους του Φροντίζω. Είναι πάντα εκεί για τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για να τους φροντίζουν και να είναι στα καλύτερα χέρια. Μας βρίσκεται στη Λεωφόρο Γουναράδων, στη Χλωή. Και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το Φροντίζω. 2467. 50, 61, 91 και 69, 59, 22, 41, 11.

0: συνέντευξη ζήτησε καλά για αυτή τη φορά στην άποψη, στην εφημερίδα του Σαββατοκυριακού.
1: Από τα λίγα που κατάφερα να δω το Σαββατοκυριακό, βέβαια το καλύτερο μου.
0: Έχει παράζα συνέντευξη. Κατέρευσαν, λέει, όλα τα αφηγήματα Μητσοτάκη, συνέντευξη ζήτησε Τζικαλάγια στην πρώτη σελίδα τη εφημερίδα.
1: Εμένα μου άρεσε η δημοσίευση που έκανε ο κύριο Τζικαλάγια που έπρεπε να απαντήσει στα αγγλικά.
0: Στα αγγλικά?
1: Και καλέ. Δεν έχω καλύτερο από τα αγγλικά του κύριου Τζικαλάγια. Όχι, στα σχόλια. Του σχολίαζαν από τα εξωτερικά.
0: Από το εξωτερικό.
1: Βεβαίως. Του σχολίαζαν από το εξωτερικό, οπότε έπρεπε να απαντήσει και αυτό στα αγγλικά.
0: Ναι, και κάποτε είχε μιλήσει αγγλικά εδώ, αν
1: θυμάσαι. Βεβαίως, και το θυμάμαι. Βελτιώθηκαν από τότε τα αγγλικά του, θέλω να σου πω.
0: Τότε. Είχαμε κάνει και ένα κλιπάκι με τα αγγλικά του κύριου Τζικαλάκη.
1: Βελτιώθηκαν πάρα πολύ από τότε.
0: Με όλη την αγάπη μας και το χιούμορ.
1: Εντάξει, έχει πολύ χιούμορ ο κύριος Τζικαλάκης, γι' αυτό το λέμε. Άμα δεν είχε, δεν θα το λέγαμε.
0: Δεν το κάναμε αρχικά το σποτάκι.
1: Λοιπόν,

0: Με εντυπωσίασε όμως, γιατί πραγματικά έχει βελτιωθεί στα αγγλικά.
1: Αλήθεια λες?
0: Ναι.
2: Νομίζω παρά το ότι η φωνή σας, κύριε Νατσούλη, δεν είχε ιδιαίτερο χρώμα.
1: Καιρό είχαμε να τα ακούσουμε αυτό, ε.
0: Είχαμε καιρό, ναι.
1: Αυτό είχαμε να τα ακούσουμε πολύ καιρό, παιδιά. Μάλιστα. Ωραία. Συνεχίστε, κυρία Έλενα.
0: Ναι. Πού να πάω, τι να κάνω. Αν έλεγες για το κύριο Τζεγλάκη, εσύ να συνεχίσεις.
1: Και είναι μια ακόμη συνέντευξη όπου πραγματικά ο κύριος Τζικαλάγιας δείχνει όσο πιο ανοιχτά μπορεί πια την ανοιχτή του διαφωνία με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, και βεβαίως το ερώτημα μέσα από ό,τι πρόσεξα αν θα είναι υποψήφιος, επαναλαμβάνει και στην εφημερίδα αυτό που είχε πει και στην εκπομπή μας, ότι πει ο πρόεδρος και όπου κληθώ να προσφέρω. Τώρα τόση ώρα έψαχνε και το κλιπάκι εκείνο με τα αγγλικά του κύριου Τζικαλάκη.
0: 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3, ναι.
3: Εμπρός, τρόμς, γρήγορα, στις τάξεις σας για μάθημα.
0: Αυτό είναι.
4: Ladies and gentlemen. Gentlemen. My name is Zizi.
5: Το άλλο όνομα πώς είναι?
6: Excuse me.
5: Το άλλο σώμα.
4: Τζικαλάγιας.
5: Πώς?
4: Τζικαλάγιας.
7: Αυτός μας έλειπε τώρα.
5: Για κάτσε λοιπόν να πούμε δύο κουβέντες.
6: Oh yes. Κούβεντος.
5: Κούβεντος.
0: Κούβεντος. Κούβεντος.
5: Πρώτα, πρώτα θέλω να μου πεις από ποιο μέρος είσαι.
4: I am a member of Hellenic Parliament for this region.
8: Είμαι καθηγήτης αγγλικών.
4: We arrived to the closing ceremony.
8: Δεν σας καταλαβαίνω.
9: Τι δεν καταλαβαίνετε ακριβώς, δεν είστε καθηγήτρια αγγλικών?
8: Ναι.
4: 3 days or a long, very long weekend.
8: Δεν σας καταλαβαίνω.
4: And we can conclude that it had big success.
10: You are beautiful. I love you. You are beautiful. I love you.
4: The Greek government decided to support the mechanical moto automotion. So, my warmest congratulations at first for all the participant athletes.
10: What?
4: For this excellent agonism.
10: Α, το ξαλέτε, γιατί έχασα μία λέξη, δεν κατάλαβα τίποτα, συνονίσου εσύ.
4: For this excellent agonism.
1: Αγώνισμ, ξεαγώνισμ, καταλάβατε. Με όλη μας την αγάπη πάντα, το είχαμε κάνει εκείνη την εποχή. Μας είχαν εντυπωσιάσει τότε τα αγγλικά. Λοιπόν, Χελένα.
0: Έχει βελτιωθεί όμως. Τα διάβαζα τα σχόλια ένα-ένα, δηλαδή, λίγα λαθάκια.
1: Τότε θυμίζω ότι ήταν βουλευτής ο κ. Τζικαλάκης που είχαμε κάνει το κλειδί.
0: Και
1: έτσι,
0: πιστεύω ότι δεν θα τολμούσαν και πάρα πολύ δημόσια να βγουν και να μιλήσουν αγγλικά, έτσι.
1: Και αυτή
0: μπράβο στο φάρος.
1: Ήταν τότε
0: του
1: με το ράλι off-road στο Άργος.
0: Ναι, δεν θα τολμούσαν πάρα πολύ να μιλήσουν. Ωραία. Αγγλικά δημόσια. Μπράβο.
1: Ας μιλήσει ένας άλλος αν τολμάει.
0: Μιλήσει να δούμε.
1: Άντε να δούμε.
0: Και να μην τα έχει γραμμένα, μην τα διαβάζει.
1: Απόξω και ένα κατωτά.
0: Απόξω.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, με όλη μας την αγάπη.
0: Γιατί γραμμένα τα διαβάζω κι εγώ.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, Χελένα.
0: Yes.
1: Προχώρα. Yes. Σε θέλει όλη η χώρα.
0: Αι, προχωράω. Πού να πάω τώρα. Κάτσε να σκεφτώ.
1: Περίμενε.
11: Νατσουλίνιο, ζετέμ. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω.
1: Ζετέμ. Θα σας κάνω όλους εγώ να μιλάτε από 10 γλώσσες εδώ μέσα.
0: Έλα μας τώρα, στήριξε τα πάω τώρα. Παίξε τα χέρια. Παίξε τα χέρια λίγο. Παίξε τα χέρια που κάθεσαι μόνο εδώ πέρα.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, πάμε εμπόριο σιδήρου. Λοιπόν, στήριξη με μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά για κάθε μεταλλική κατασκευή. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Συνθετικές σανίδες deck για περιφράξεις και όχι μόνο. Λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, έτοιμο παράδοτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις, πασάλους και είδη σειρματουργίας, μεταλλικά θερμοκήπια. Νάιλον και δίχτυα σε πολλές διαστάσεις. Πού θα μας βρείτε?
1: Διασταύρωση Άμπελο Κήπων.
0: Στήριξε και θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. Τηλέφωνο 85 758.

0: Λοιπόν, μαθαίνουμε και κάτι άλλο, ρε Έλληνα.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι πέρσι που είχαμε το Welcome Festival.
1: Yes.
0: Και τώρα μαθαίνω, προσπαθώ να μάθω περισσότερα, αλλά λένε ότι φέτος δεν θα γίνει για κάποιο λόγο.
1: Μα εγώ κάπου είχα ακούσει ότι θα γίνει.
0: Μα και εσύ είσαι ακούσει ότι θα γίνει, και εγώ είχα ακούσει ότι θα γίνει, αλλά τελευταία άκουσα ότι δεν θα γίνει τελικά.
1: Why?
0: Why? Because.
1: Παραγουάι.
0: Why Παραγουάι, καλά. Το λέμε με επιφύλαξη, αλλά νομίζω ότι δεν θα γίνει το Welcome Festival. Δεν πειράζει, Ελληνική, καλημερίζουμε εδώ και καλωσορίζουμε όλους τους φοιτητές από την εκπομπή μας. Καλώς ήρθατε, παιδιά.
1: Τους καλωσορίσουμε εμείς.
0: Τους καλωσορίσουμε ακριβώς εμείς. Τώρα, ακριβώς τι γίνεται, θα ψάξουμε κάποια στιγμή, ίσως να έχουμε εδώ και τον ίδιο τον Δήμαρχο, να δούμε τι πραγματικά παίζει και με αυτή την ιστορία και αν όντως δεν θα γίνει φέτος το Welcome Festival. Προς το παρόν, σιγά σιγά φεύγουμε για το διαφημιστικό μας. 10.000 maniacs εδώ, 10.000 maniacs. Because the night είναι το τραγούδι που ακούμε.
1: Προλαβαίνω να πάω λίγο γιορλού.
0: Ε?
1: Να πάω λίγο γιορλού, προλαβαίνω.
0: Ξέρω εγώ, προλαβαίνεις.
1: Εσύ θα μου πεις.
0: Για να δω. Προλαβαίνεις.
1: Ω, τέλεια, διότι όπως καταλαβαίνετε αλλάζουμε εποχή, παιδιά. Πηγαίνουμε ολοταχώς προς το φθινόπωρο και στο Your Look αυτή τη στιγμή θα βρείτε όλη την προηγούμενη, την περσινή μας φθινοπορεινή και χειμερινή κολεξιόν, όλα μα όλα μα όλα μα όλα στη μισή τιμή. Πράγμα που σημαίνει ότι θα βρείτε πάρα πολύ ωραία τζινάκια και τζιν παντελόνια και τζιν πανοφόρια, ό,τι πρέπει για το φθινόπωρο. Θα βρείτε πολύ ωραία μπλουζάκια και τα πιο λεπτά για το φθινόπωρο αλλά και τα πιο χοντρά για το χειμώνα. Τέλειες επιλογές. Όλη η περσινή, φθινοπωρινή και χειμερινή κολεξιόν λοιπόν στο Your Look μείον 50%. Και βεβαίως έχουν έρθει και οι νέες παραλαβές για να δούμε τι θα φορέσουμε και φέτος. Διαλέγετε και παίρνετε. Γιατί όχι, γιατί να μην ψωνίσουμε από τις εκτόσεις τώρα που τις έχουμε. Μισή τιμή είναι αυτή. Στις ήδη πάρα πολύ καλές τιμές του Your Look. Οπότε γιατί να μην επωφεληθούμε από αυτό πρώτα και μετά πάμε και για τη νέα μας κολεξιόν. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Αγαπημένο, ναι, θα το πω, φθινοπωρινό Your Look και εκπτωτικό Your Look όμως ακόμα και yourlook.gr.
0: 5 λεπτάκια επιστρέφω.

0: έκπληξη. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
4: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
3: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
4: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
3: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
3: Μαθηματικά στην πράξη.
4: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις ντουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
6: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές ντουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
6: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
6: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
0: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974 197878.
6: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
6: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους, τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
6: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς, γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
6: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
6: Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
0: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
6: Αρδευτική Καστοριάς και δεν σας λείπει τίποτα.
1: Μη χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε, η επιλογή των ισχυρών.
7: Μπαζάρ Χαλιών στη Βιοκαρπέτ Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Εμποροπανήγυρη από τις 23 έως τις 29 Σεπτεμβρίου. Η αντιπροσωπεία Βιοκαρπέτ Άργους Ορεστικού, μία από τις πιο βραβευμένες και οργανωμένες επιχειρήσεις Χαλιών σε πανελλήνια κλίμακα, με τεράστια ετοιμοπαράδοτη ποικιλία, σε κλασικά και πλούσια έκθεση σε μοντέρνα και vintage χαλιά, ανοίγει τις πύλες της 23 με 29 Σεπτεμβρίου και για τις μέρες της Εμποροπανήγυρης. Διαθέτει τα υπέροχα χαλιά της Βιοκαρπέτ σε τιμές σοκ που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Σούπερ χαμηλές τιμές μόνο για 6 ημέρες στο φυσικό κατάστημα Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 στο Άργος Οριστικό Καστοριάς.

0: Σελίδα μας στο Facebook Carpet Book επώνυμα χαλιά που τρέχουν ασύλληπτες ευκαιρίες. Εποφεληθείτε, προλάβετε τα αγαπημένα σας σχέδια. Δύο Carpet στην είσοδο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 2467-042-052.
1: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
2: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
1: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
2: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα. Όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670-83833.
1: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
2: Οι εγγραφές άρχισαν.
3: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο φαρσαλινός. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρέσκο βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη, θα ευχαριστήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Άρωμα γεύσης και παράδοσης 100 ετών στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
4: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ιές από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
5: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας, φυσικά στους 93,6.
6: Αντένες FM 93,6.
7: Εδώ είμαστε στην επιστροφή μας, φεύγουμε και μετά τις 12, μπαίνουμε τέταρτη ώρα. Να σας πω πριν πάμε στην επόμενη μας συζήτηση ότι έχουμε συγκρότηση των συντονιστικών επιτροπών της Ελλάς, του Τσίπρα δηλαδή, σε 59 εκλογικές περιφέρειες για το νομό Καστοριάς. Συντονιστής της πλατφόρμας θα είναι ο Λάζαρος Μαρκόπουλος. Επίσης εδώ στη Συντονιστική Επιτροπή, τη Συντονιστική Επιτροπή απαρτίζουν ακόμη ο Στέφανος Μπάλτα Γιάννης, ο Θάνος Μπαμπάκος και η Αγγελική Τσακάλη. Λοιπόν, Χελένα, πάμε χορηγό και μετά μιλάμε για πετρέλαια. Θα μας αλλάξουν τα πετρέλαια φέτος ή θα τα πάρουμε σε μια τιμή που πραγματικά όλοι θέλουμε?
8: Θα πάμε φροντιστήριο αιχμή πριν από όλα αυτά, γιατί ξεκίνησαν και τα σχολεία. Τι να πρωτοπληρώσουν αυτοί οι έρμοι γονείς? Τα σχολεία, να πληρώσουν ό,τι χρειάζονται για τα παιδιά τους, να πληρώσουν τα πετρέλαια, τι να πληρώσουν?
7: Φροντιστήριο αιχμή. Για τα παιδιά όλα.
8: Έτσι είπα. Μετά θα αρχίσουμε να βάζουμε προτεραιότητες. Οπότε και στο φροντιστήριο έχουμε τα παιδιά πάντα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, εννοείται, το ξέρετε τόσα χρόνια. Στόχος μας πάντα η επιτυχία λοιπόν, στοχευμένη προετοιμασία με εξειδικευμένο πρόγραμμα για κάθε μαθητή και μαθήτρια, έμπειροι καθηγητές, υψηλό επίπεδο διδασκαλία με συνέπεια και εμπειρία. 15 χρόνια επιτυχίας, 15 χρόνια φροντιστήριο αιχμή. Σας περιμένουμε καθημερινά για τις εγγραφές σας στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 24670-86-110.
7: Λοιπόν, πετρέλαια, και ποιος άλλος θα ήταν εδώ ιδανικός για να μας μιλήσει? Λάζαρος Ζης, πρόεδρος των Βενζινοπόλων και αντιδήμαρχος βέβαια με την άλλη του ιδιότητα, αλλά αυτό δεν μας, μάλλον μας ενδιαφέρει. Κύριε Ζης, καλώς ήρθατε.
9: Καλώς σας βρήκα.
7: Είστε ένας από τους 5 αντιδήμαρχους που δεν καλέστηκαν στο γάμο της χρονιάς το Σαββατοκυριακό. Και
9: ποιος ήταν ο γάμος της χρονιάς, δεν γνωρίζω.
8: Ούτε εμείς καλεστήκαμε πάντως.
9: Καλημέρα.
8: Εμείς
7: καλεστήκαμε.
8: Όχι.
7: Εμένα με κάλεσε ο κύριος Γκόγκας.
8: Πήρες προσκλητήριο.
9: Καλημέρα καταρχήν.
7: Κύριο, όχι, αλλά πήρα επανειλημμένος προφορική πρόσκληση.
8: Προσκλητήριο θέλω. Έτσι δεν πας στο γάμο. Χωρίς προσκλητήριο δεν πας στο γάμο.
7: Κάτσε. Προσκλητήριο μας έφερε, αλλά μας έφερε ο Βασβάς.
8: Άλλο, για άλλο γάμο.
7: Ναι.
9: Καλημέρα Έλληνα,
7: οπότε
9: καλημέρα.
7: Δεν ήσασταν στο γάμο, κύριε Ζήση.
9: Καλημέρα Έλληνα, καλημέρα Χρήστο. Όταν κάποιος δεν σε καλεί σε κάτι, δεν γνωρίζεις και αν υπάρχει κάτι.
7: Πέντε διδήμαρχοι λέει δεν ήταν καλεσμένοι. Έτσι είπαν, εγώ δεν ξέρω εξάλλου.
9: Δεν γνωρίζω.
7: Έτσι είπαν κάποιοι που τα παρακολουθούν αυτά.
9: Δεν γνωρίζω.
7: Πέντε αντιδήμαρχοι. Ούτε ένα ούτε δύο. Τέλος πάντων.
9: Τώρα δεν ξέρω και για ποιο γάμο μου λέτε, ειλικρινά σας μιλάω.
7: Θα σας πούμε στο διάλειμμα.
9: Ωραία.
7: Οπότε, για να πάμε.
8: Εγώ
7: θα
8: σας καλέσω πάντως.
9: Θα περιμένω. Θα περιμένω.
8: Σας έχω και στο τραπέζι.
9: Και με χαρά μου θα παρευρεθώ. Με χαρά.
7: Και τραπέζι ακούω. Και τραπέζι ακούω. Βλέπετε, κύριε Ζήση.
9: Όταν γίνεται ένα κάλεσμα, σωστό κάλεσμα να γίνεται. Και στο τραπέζι.
7: Θα γίνει και στο τραπέζι, άστο μην καλέσει καθόλου.
9: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
7: Ωραία. Λοιπόν. Με την ιδιότητά σας όμως, όχι σαν αντιδήμαρχος, σαν πρόεδρος. Είναι η εβδομάδα που ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει, λένε αυτή τη βδομάδα, λέτε να πάει και την άλλη, θα δούμε, τα μέτρα για τα οποία μιλάει όλη η χώρα σήμερα, ποια θα είναι αυτά τα μέτρα, πώς θα συσταθούμε το χειμώνα. Έχει βάλει έναν πύχη ο Πρωθυπουργός ότι θα είναι κάτω από 1,75, σύν την αύξηση οριζόντια της επιδότησης. Υπάρχει κινητικότητα στο χώρο και επειδή είστε μέλος και των παλιλίων οργάνων, θέλω να μας πείτε τι έχει γίνει μέχρι στιγμής.
9: Κοιτάξτε κύριε Νατσούλη, με το που ακούστηκε η είδηση ότι θα δοθεί το επίδομα θα αυξηθεί και ότι θα πάρθουν κάποια μέτρα ιδιαίτερα για το πετρέλαιο θέρμανση εν ώψη της χειμερινής περίοδου, εμείς άμεσα η Ομοσπονδία αλλά και το Σωματείο μας τοπικά εδώ έστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό και στα συναρμόδια Υπουργεία, όπως είναι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου ζητήσαμε σαν Ομοσπονδία να βρεθούμε σε συνάντηση προτού αποφασιστεί κάτι, για να μπορέσουμε και εμείς να πούμε τις απόψεις μας και το πώς θα είναι καλύτερα και πιο ομαλά το να ξεκινήσει το πετρέλαιο
7: σωστό
9: θέρμανσης.
7: Σωστό το ακούω. Έχει οριστεί
9: και, συνάντηση. Και γενικότερα όμως και για τα υπόλοιπα καύσιμα, γιατί ακούστηκε ότι θα υπάρξει και συζητιέται πλέον, γιατί ως τώρα δεν το συζητούσαν, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης. Γιατί στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, γύρω στα 6 λεπτά. Ήταν παλαιότερα 36, τώρα είναι 6. Είναι πολύ χαμηλά στο πετρέλαιο θέρμανσης. Εμείς ζητήσαμε αυτό το ραντεβού, περιμένουμε να μας απαντήσουν ότι θέλουμε να είμαστε στο ραντεβού αυτό, προτού αποφασιστεί κάτι για να μπορέσουμε και εμείς να πούμε τα όποια προβλήματα μπορεί να προκύψουν από οτιδήποτε, αλλά και να πούμε και τις προτάσεις μας. Πέραν αυτού όμως, τοπικά και το σωματείο το δικό μας, όπου είμαι και πρόεδρος, έχει στείλει μια επιστολή στον Πρωθυπουργό την ίδια μέρα που έστειλε.
7: Στείλαμε και εμείς από Καστοριά ειδικά.
9: Και εμείς από Καστοριά ειδικά, γιατί εμείς είμαστε σε μια ιδιαίτερη περιοχή και θεωρούμε ότι εμείς πρέπει να βοηθούμε ακόμα περισσότερο σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Είμαστε στις περιοχές που κάνει πάρα πολύ κρύο. Είμαστε στις 4 περιοχές που έχουν καταγραφεί οι χαμηλότερες θερμοκρασίες και έτσι έχουμε όλο το δικαίωμα πέρα της Ομοσπονδίας μας, σαν σωματείο που είμαστε αυτόνομο, ανήκουμε απλά στην Ομοσπονδία, να ζητήσουμε κάτι ιδιαίτερο.
7: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός βάζει τον πύχη στο 1,75 που έκλεισε το πετρέλαιο. Γιατί δεν μπαίνει ο πύχης στο 1,10 που ξεκίνησε, κύριε Ζήση?
9: Κοιτάξτε, εμείς από την πλευρά μας αυτό ζητάμε, ιδιαίτερα για την Καστοριά, να ξεκινήσει τουλάχιστον με τη τιμή εκκίνησης της περσινής περίοδου, όπου ήταν περίπου στο 1,10 μέχρι 1,15, και αυτό αν δεν εφαρμοστεί,
7: αφαιρώντας από αυτό το ποσό μετά την επιδότηση,
9: ας είναι και με αυτό το ποσό να φτάνει στο 1,10. Τι εννοούμε, δηλαδή και με την επιδότηση και με την μείωση,
7: θα είναι
9: η τελική τιμή στον καταναλωτή να φτάνει στο 1,10, που νομίζω ότι ιδιαίτερα για τις περιοχές αυτές που έχουν πολύ κρύο και ιδιαίτερα εμείς ζητάμε για την περιοχή μας έστω για ένα δίμηνο μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου να υπάρξει αυτή η τιμή, γιατί γνωρίζουμε ότι σίγουρα υπάρχει πρόβλημα με αυτά, με τις τιμές τόσο πολύ που έχουν αυξηθεί.
7: Με 1,10 υπολογίζεται να φουλάρει όλος ο κόσμος.
9: Δύο μήνες θα μπορέσει να πάρει ο κόσμος αρκετές ποσότητες. Όχι ότι η τιμή αυτή λέμε ότι είναι πολύ φθηνή. Είναι όμως μια τιμή διαχειρίσιμη και υποφερτή. Ναι, ναι. Δεν λέμε ότι είναι φθηνό.
7: Μα λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, θυμάστε, γιατί ήταν και τα βιτιοφόρα και οι βενζινοπόλες σε αυτή τη διαδήλωση πριν χρόνια, ναι, που βγήκε η Καστοριά που είχε 60 λεπτά το πετρέλαιο, είχε πάει 80 και βγήκε 5.000 κόσμος στη Καστοριά.
9: Έτσι ακριβώς.
7: Ήσταν και εσείς στο τέλος της πορείας, αν θυμάστε, με τα αυτοκίνητά σας.
9: Εμείς πάντοτε στηρίζουμε. Πάντοτε στηρίζουμε.
7: Όταν πούμε... λοιπόν βγήκαν 5.000 κόσμος στην Καστοριά, γιατί από 60 λεπτά πήγε 80. Είχε πάει 80 τότε. Τώρα που ακούμε αυτά τα νούμερα, τι πρέπει να γίνει δηλαδή. Επανάσταση.
9: Δυστυχώς οι συγκυρίες και αυτά.
7: Δεν θα κουνηθεί φίλο, αν πείτε πάμε σε μια πορεία.
9: Αυτά που συμβαίνουν σίγουρα είναι, δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα στη τιμή και βλέπετε ότι δεν είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά όλο τον κόσμο, τον πλανήτη. Από εκεί και πέρα όμως, ίσως με κάποια έκτακτα μέτρα, όσο του θεωρούμε γίνει κάτι και σταματήσει ο πόλεμος και εξομαλυνθούν τα πράγματα, νομίζω ότι για 2 μήνες να μπορέσει τουλάχιστον στις περιοχές που κάνει πολύ κρύο, δεν μιλάμε τώρα για όλη την Ελλάδα. Θα μου πείτε γιατί να μην γίνει για όλη την Ελλάδα. Εμείς ζητάμε για την περιοχή μας κάτι ιδιαίτερο. Πέραν το τι θα γίνει για όλη την Ελλάδα, εμείς ζητάμε κάτι ιδιαίτερο, γιατί αναλύσαμε στην επιστολή μας.
7: Και ποιο είναι το ιδιαίτερο που ζητάμε?
9: Ότι η περιοχή μας είναι η πιο κρύα. Είμαστε στην ακριτική περιοχή. Έχουμε τις χαμηλότερες θερμοκρασίες. Έχουμε την κρίση γενικότερα με τη γούνα, όπου έχουμε προβλήματα σε εργασία. Ο κόσμος βγαίνει, πάει για εσωτερική μετανάστευση, είτε για εξωτερική για δουλειές. Mm-hmm. Και έτσι όλα αυτά σε συνάρτηση με την ακρίβεια των καυσίμων και ιδιαίτερα για τον πετρέλαιο θέρμανσης, που εμείς το θεωρούμε ένα κοινωνικό αγαθό. Mm-hmm. Δεν είναι απλά ένα καύσιμο, mm-hmm, όπως είναι η βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης, που και αυτό πραγματικά πρέπει να είναι φθηνά γιατί κινεί την αγορά. Τουλάχιστον για να θερμαθεί ο κόσμος, πρέπει να είναι σε αυτή τη τιμή. Γιατί δεν είναι μόνο ότι θα έχει οικονομικές συνέπειες αυτό. Οι συνέπειες που μπορεί να έρθουν, ίσως και να μην μπορούμε να τις φανταστούμε στην πορεία.
7: Έτσι, κύριε Ζήση, εγώ βάζω κάτι. Μια υπόθεση εργασίας. Μακάρι να πάει και ένα 10 και πιο κάτω. Αν αυτό το πύχη που έβλεπε ο Πρωθυπουργός είναι 75, μαζί με την επιδότηση πάμε σε μια τιμή τελική για τον Καστοριανό, 1,50 ξέρω εγώ. Τι θα γίνει σε αυτή την περιοχή?
9: Κοιτάξτε, σίγουρα θα προμηθευτεί ο κόσμος.
7: Τι θα πάρει
9: κάποιες ποσότητες ίσα για να ζεσταίνεται και θα έχει πολύ χαμηλά την θέρμανση.
7: Να το καίει μια ώρα τη μέρα.
9: Δυστυχώς, γι' αυτό σας είπα ότι δεν μπορούμε να φανταστούμε ποιες θα είναι οι συνέπειες. Εμείς δεν μπορούμε τώρα αυτή τη στιγμή να υπολογίσουμε ποιες θα είναι οι συνέπειες. Δηλαδή, θα είναι πολύ τραγικό το 2026 να έχουμε μακριά από εδώ θανάτους από θέρμανση.
7: Το θέμα είναι ότι πάμε για εκλογές το 2027. Φαντάζομαι ότι θα είναι μια. Με τιμές αστρονομικές δεν μπορεί να πάει σε εκλογές, γιατί όλοι θα το έχουν φρέσκο στη μνήμη. Μόλις θα έχουν αποπληρώσει το τελευταίο τους. Τελευταία τους παραγγελία.
9: Αυτά είναι θέματα που πρέπει να τα σκεφτεί η κάθε κυβέρνηση και δεν
7: αλλά
9: είναι
7: δεν
9: ότι,
7: θέλω δεν να τα σκεφτόμαστε ότι... λόγω εκλογών.
9: Αυτό ακριβώς. Δεν πρέπει να γίνεται.
7: Συνθήκων.
9: Δεν πρέπει να γίνεται αυτό για να έχουμε κάποιο όφελος στις
7: εκλογές. Στην Ελλάδα γίνεται.
9: Εδώ μιλάμε τώρα ότι πρέπει να το κοιτάξουμε συνολικά και πρέπει πραγματικά σε αυτές τις δύσκολες στιγμές να μπει ένα μαχαίρι από την κυβέρνηση και να πει ότι πλέον για ένα χρονικό διάστημα ως έκτακτο μέτρο να βοηθήσουμε αυτή την κατάσταση. Εμείς σαν ομοσπονδία, σαν σωματείο και σαν πρατηριούχοι πάντοτε σε όλες τις εξαγγελίες της κυβέρνησης είτε ό,τι μέτρα και να μας βάλει, εμείς ακολουθούμε απαραίτητα όλα για να έχουμε ομαλή κίνηση των οχημάτων, των σπιτιών για τη θέρμανση. Δεν δημιουργούμε πρόβλημα σαν κλάδος. Άρα πρέπει και εμάς αυτή τη στιγμή, σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες, να μας ακούσει και εμάς η κυβέρνηση, να ακούσει πραγματικά αυτό που έχουμε να πούμε.
7: Γιατί ραντεβού θα πάτε.
9: Εμείς δεν είμαστε. Βεβαίως θα πάω. Είμαι μέλος και της Ομοσπονδίας.
7: Αυτό λέει, αυτό το λέω.
9: Εννοείται ότι θα πάω. Αν μου ζητηθεί να πάω και δεν είναι μόνο ο πρόεδρος ή κάποιος άλλος και είναι ευρεία η σύσκεψη, εννοείται ότι θα πάω. Και πέραν αυτού που θα θέσουμε σαν Ομοσπονδία, θα θέσω και εγώ ειδικά για τον νομό Καστοριάς. Γιατί έχουμε πάρα πολύ καλή επαφή με τον κύριο Κιούση που είμαστε συνεργάτες. Πρόσφατα είχε έρθει και στην Καστοριά ιδιωτικά, τον φιλοξενήσαμε, μιλήσαμε. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις με τον πρόεδρο. Ενημερωνόμαστε ακριβώς το τι γίνεται κάτω στην Αθήνα. Και μπορούμε να κάνουμε συζήτηση και ας ελπίσουμε να επηρεάσουμε προς το θετικό για να έχουμε κάποιο καλό αποτέλεσμα προς όφελος των πολιτών του νομού Καστοριά.
7: Τα λέμε αυτά, γιατί το έχετε συνειδητοποιήσει. Έχουμε 25 μέρες για να φτάσουμε στο. Έτσι.
9: Κοιτάξτε, εμείς.
7: 25 μέρες.
9: Πάντοτε και από
7: φαντάζομαι πολύ... τι γίνεται με τα τηλέφωνα. Ποια είναι η βασική ερώτηση όταν σας παίρνει ένας πελάτης?
9: Καταρχήν δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Παλαιότερα χτυπούσε το τηλέφωνο για να
7: προλάβουμε,
9: να δούμε λίγο μια στο ξεκίνημα, ελάτε να φέρετε κτλ. Ναι. Τώρα όμως όλοι περιμένουν το τι θα γίνει. Εμείς πάντοτε ζητάμε, ιδιαίτερα για την περίοδο θέρμανσης, να από νωρίς να ξέρουν, να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα για το πώς θα προμηθεύσουμε τον κόσμο πετρέλαιο θέρμανσης. Αλλά ειδικότερα τώρα, με το που ακούστηκε από τον Πρωθυπουργό σε συνέντευξή του ότι θα δοθεί και επίδομα και θα είναι κάτω από 1,75 τιμή, άμεσα αντιδράσαμε. Άμεσα ζητήσαμε το ραντεβού αυτό και από την Ομοσπονδία αλλά και τοπικά από εδώ στάλθηκε επιστολή. Χώρια, διαφορετικές επιστολές του καθένας προς τον Πρωθυπουργό για να εξηγήσουμε στο γραφείο Πρωθυπουργού και κοινοποίησει στα αρμόδια υπουργεία που σας είπα.
7: Νομίζω ότι καλά το βάλατε και είπατε τουλάχιστον ένα δίμηνο μέχρι που να κλείσει η χρονιά.
9: Νομίζω
7: γιατί
9: ότι έτσι δεν,
7: δεν είναι το ερώτημα μόνο, κύριε Ζήση, πώς θα ξεκινήσει το πετρέλαιο. Μα ξεκίνησε και πέρσι ένα 10 που κατέληξε, στο 1,80 το καταλαβαίνουμε.
9: Ακριβώς.
7: Άρα λοιπόν δεν αρκεί πόσο θα ξεκινήσει το πετρέλαιο. Πώς θα πάει το πετρέλαιο σε όλη τη σεζόν?
9: Εμείς αυτό ζητήσαμε, να ξεκινήσει τουλάχιστον ομαλά ένα δίμηνο ως έκτακτο μέτρο.
7: Να μπορέσει λίγο να φορτώσει ο κόσμος.
9: Και από εκεί και πέρα θα εκτιμηθεί η κατάσταση με τον πόλεμο, με το τι θα γίνει, γιατί ακούγεται ότι ανάλογα τις εκλογές στην Αμερική, ίσως ακούγεται ότι, και ακούσαμε και ότι το Νοέμβριο υπολογίζουν ότι θα σταματήσει αυτή η κατάσταση εκεί κάτω και θα ομαλοποιηθεί. Ας ελπίσουμε να σταματήσει για να μπορεί να εκτιμηθεί η κατάσταση και να ομαλοποιηθεί. Και
7: δηλαδή το αυτοκίνητο μας πια θέλει 2,20 για να βάλει βενζίνη. Δηλαδή είναι αδιανόητα πράγματα.
9: Μα δεν είναι μόνο τα καύσιμα στα αυτοκίνητα. Εδώ μιλάμε τώρα ότι συμπαρασύρονται όλα. Όλα τα αγαθά. Εδώ πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και βλέπεις μέρα με τη μέρα διαφορετικές τιμές.
7: Και δεν ξέρω, πιστεύετε εσείς είστε και της δουλειάς. 2,20. Πιστεύετε ότι θα ξαναπάει στο 1,60 που ήταν πριν?
9: Όλα γίνονται.
7: Όλα γίνονται, ναι, με το πετρέλαιο και το καύσιμο, όλα γίνονται.
9: Να σας δώσω μια πληροφορία. Πριν 10 χρόνια, δεν θυμάμαι, μπορεί και παραπάνω, το πετρέλαιο ήταν στα $147 και η βενζίνη ήταν 1,5 ευρώ.
7: Ναι, άρα, άλλο παράξενο αυτό, ναι.
9: Άρα αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι κάτι γίνεται, ότι κάπου έχουν αυξηθεί οι τιμές χοντρικές γενικότερα και αυτό γίνεται κυρίως από τις εισαγωγές και από τα δηληστήρια. Εμείς αυτή τη στιγμή χρεώνουν περίπου 2 ευρώ, 2,5 τη βενζίνη και εμείς την πουλάμε 2,15, ξέρω εγώ, πάνε για 7, 8, 10 λεπτά. Και τζάμπα να δουλεύανε όλοι, πάλι 2 ευρώ την παίρναμε τη βενζίνη. Είτε ο κλάδος μας, είτε οι μεταφορείς, είτε όλοι, και να μην παίρνα κάτι, η βενζίνη αυτή τη στιγμή θα ήταν 2 ευρώ. Άρα μιλάμε για ένα παράξενο πράγμα. Σας είπα, πάμε, ήταν 150 δολάρια και ήταν 1,5 ευρώ η βενζίνη.
7: Ειδικός φόρος λοιπόν. Εδώ τώρα τα μισά χρήματα από το 1,20 είναι οι φόροι και λίγο παραπάνω κιόλας. Μέχρι τώρα λέγαμε ότι δεν γίνεται να μειωθούν οι φόροι, δεν αφήνει η Ευρώπη. Τώρα πώς γίνεται, δηλαδή τη μια μέρα γίνεται, την άλλη δεν γίνεται.
9: Δύο είναι τα τινά που μπορούν να συμβούν για να μειωθούν οι φόροι.
7: Είπε ο Πρωθυπουργός βέβαια, αν μας αφήσει η Ευρώπη.
9: Είναι ένα με απόφαση ευρωπαϊκή να μειωθούν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Και ένα δεύτερο
7: βέβαια,
9: είναι.
7: Βέβαια, άλλη χώρα έχει Α ποσό ειδικό φόρο, άλλη χώρα έχει Β ποσό.
9: Απλά στο μίνιμουμ που μπορούν να φτάσουν το ορίζει η Ευρώπη.
7: Ναι.
9: Από εκεί και πέρα, ως δεύτερο είναι, αν στον προϋπολογισμό έχουν προϋπολογίσει από τον ειδικό φόρο ένα Χ ποσό, ας πούμε 1,000 ευρώ, και έχει φέρει ο ειδικός φόρος 3,000 ευρώ, αυτά τα δύο να τα μειώσουν. Αυτά είναι τα δεδομένα. Αν δηλαδή το κράτος έχει προϋπολογίσει κάποια χρήματα για να μπορεί να λειτουργήσει και αυτά τα χρήματα είναι περισσότερα πλέον από τον ειδικό φόρο, τότε μπορεί να το μειώσει στο κομμάτι αυτό που σας ανέφερα.
7: Είναι βέβαιο ότι από την ώρα που άρχισε αυτή η κρίση και η άνδος των τιμών, κάπου διάβασε ότι τα επιπλέον έσοδα του κράτους από την αύξηση της τιμής της βενζίνης είναι 2 δις.
9: Αυτό σας αναφέρω.
7: Δηλαδή αυξήθηκε τόσο πολύ η βενζίνη που το κράτος λόγω του ειδικού φόρου είχε παραπάνω έσοδα 2 δις.
9: Γι' αυτό σας είπα, δύο είναι οι περιπτώσεις που μπορεί να μειώσει τον ειδικό φόρο. Ένα είναι να δοθεί εντολή από την Ευρώπη γενικότερα και ένα είναι αυτό που σας είπα, ότι αν έχει παραπάνω από αυτά που έχει προϋπολογίσει, να μπορέσει αυτά στην ουσία να τα ξαναδιαθέσει στην κοινωνία.
7: Η συνάντηση Ομοσπονδίας θα αφορά και τα καύσιμα, το έθραπε το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα για το αυτοκίνητο.
9: Με αφορμή το πετρέλαιο θέρμανσης, εννοείται θα συζητηθούν και το υπόλοιπο. Γιατί νομίζω ταυτόχρονα θα.
7: Και ταυτόχρονα θα γίνουν και ανακοινώσεις λογικά.
9: Νομίζω. Αυτό έχουμε σαν πληροφορία. Εμείς απλά περιμένουμε το ραντεβού να είμαστε και εμείς εκεί.
7: Λένε ότι θα είναι αυτή τη βδομάδα. Θα είναι αυτή τη βδομάδα άραγε. ή έχουμε λίγο καιρό ακόμα μέχρι την έναρξη του πετρελαίου.
9: Νομίζω ότι πρέπει να γίνει άμεσα αυτή τη βδομάδα για να είμαστε σίγουροι. Το αργότερο την άλλη εβδομάδα θα πρέπει να έχει γίνει συνάντηση και να έχουν ανακοινωθεί για να δούμε πώς θα κυλήσει η ομάδα. Και μακάρι να έχουμε κάτι ευχάριστο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου και να είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα.
7: Μάλιστα. Κύριε Ζήση, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε.
9: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και είμαστε στη διάθεση των πολιτών. Πάντως να ξέρετε.
7: Θα τα ξαναπούμε μοιραία μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Γιατί εσείς θα μας πείτε ποιες ήταν οι προτάσεις της Ομοσπονδίας για να τις συγκρίνουμε με τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Και αν η απόκληση είναι μεγάλη, τότε καταλαβαίνω το πρόβλημα θα είναι επίσης μεγάλο. Αν η απόκληση είναι μικρή, σημαίνει ότι κάτι κάναμε.
9: Είτε είμαι παρόν στη συνάντηση είτε όχι, θα μάθουμε ακριβώς τι έχει γίνει στη συνάντηση. Με το καλό να γίνει αυτή η συνάντηση, βέβαια, αρκεί να μην βγει η απόφαση ερήμην μας. Γιατί εμείς αυτό δεν το θέλουμε. Θέλουμε να πούμε τις απόψεις μας και από εκεί και πέρα ας κρίνουν οι κυβερνώντες το τι πρέπει να κάνουν. Εμείς θα πούμε αυτό που είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών, ναι, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ομαλά.
7: Ωραία.
9: Και πάντοτε εμείς, σαν σωματείο και ιδιαίτερα εδώ στην Καστοριά, στηρίζουμε, έχουμε βοηθήσει, πηγαίνουμε στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Δεν έχουμε αφήσει και κανέναν ηλικιωμένο που μένει μόνο στο σπίτι με θέρμανση. Και να ξέρουν οι συμπολίτες μας ότι κάνουμε τα πάντα και ζητάμε πάντοτε να στηριχτεί ιδιαίτερα η θέρμανση που είναι για το χειμώνα που το θεωρούμε ένα κοινωνικό αγαθό.
7: Τώρα, από το Δήμο, έχουμε κανένα νέο από την Αντιδημαρχία σας, κάτι?
9: Όχι, όλα είναι καλά με τα σχολεία.
7: Έχουμε κανένα πρόβλημα με τις σχολεία στην αρχή της σεζόν, είμαστε?
9: Δεν έχουμε, όχι. Έχουμε, συνεργαζόμαστε άψογα με την Αντιδημαρχία Συντήρησης που είναι ο κύριος Σοκράτης Πέλκας και τα παιδιά εκεί, είτε με βαψίματα, είτε με συντηρήσεις, είτε με ηλεκτρολόγους. Είμαστε σε ένα πάρα,
7: από το συνεργείο μέσα που
9: σε ένα πάρα, πάρα πολύ καλό επίπεδο. Ναι. Βέβαια, πάντοτε τα σχολεία που είναι ζωντανοί οργανισμοί βγαίνουν προβλήματα. Είμαστε εκεί να τα λύνουμε όσο το δυνατόν.
7: Σχολεία έχουμε, παιδιά δεν έχουμε.
9: Γρηγορότερα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εμείς πάντως τα σχολεία που έχουμε προσπαθούμε να τα έχουμε ενεργά και να βοηθήσουμε όλους τους συμπολίτες μας και τους μαθητές μας και τους καθηγητές.
7: Μάλιστα. Πριν περάσουμε στο διάλειμμα, Έλληνα, δώσε χορηγό και φύγαμε για διαλυματέισον.
8: Βεβαίως, θα πάμε και στη Σύμπλευση που είναι μαζί μας και σήμερα. Το πιο σύγχρονο κδίφ στο νομό μας, με το πιο άρτη εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας, πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη Σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 2467-084-555.
7: Στέλνει και ένα μήνυμα Τζον Κάπα, μας λέει: καλημέρα σας. Μάλλον έφτασε η ώρα να βγουν από τα ντουλάπια οι βελέντζες και τα χοντρά παπλώματα. Επιστροφή στα παλιά χρόνια. Ελπίζω πως όχι.
8: Oh,
7: ελπίζω πως όχι. Έχετε βελέντζες σπίτι, κύριε Ζήση? Έχετε βελέντζες? Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό, ερχόμαστε.
10: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12:30.
11: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
10: Ένας χρόνος χαρές.
11: Ένας χρόνος αγωνίες.
10: Ένας χρόνος επιτυχίες.
11: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
10: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
11: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
10: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
11: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
10: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
11: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
10: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
11: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
10: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
11: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
10: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
11: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
10: Σας περιμένουμε.
11: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
12: Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
13: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
14: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές Σεπτεμβρίου και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο, με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
15: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
16: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
17: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
16: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
17: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
16: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
17: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
18: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948 587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
19: Brain on Brain, τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
20: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
21: Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
22: Μπαίνουμε
0: Πιστεύουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
1: Αντένες FM 93,6.

0: Hello, hello, Lionel Richie εδώ είμαστε και επιστροφή. Λοιπόν, τι γίνεται Χελένα, πάμε χορηγούς.
1: Δεν ξέρω τώρα αν με Lionel Richie ταιριάζει ο Γέρμας Φάρμ, αλλά θα το ταιριάξεις εσύ.
0: Κοίταξε να δεις, ρομαντικός Γέρμας Φάρμ, αποτελεσματικός. Λοιπόν, μελωδικός,
1: κατά λοιπόν, μία έννοια.
0: Θεαματικός,
1: ναι.
0: Γέρμας Φάρμ, το παιδινό στο κρεοπολείο μας, την έλευχη με όλα τα εκλεκτά για το καθημερινό μας τραπέζι. Και βέβαια, παιδιά, διαλέξτε όλα τα προϊόντα Γέρμας Φάρμ. Ειδικό ψυγείο πια για να απολαμβάνετε και τις μπριζολάρες της αργής ορίμανσης. Μια άλλη εμπειρία, μια άλλη γεύση που θα σας ενθουσιάσει πραγματικά, και εσάς και όλη σας την οικογένεια και τα φιλαράκια σας. Οπότε, ό,τι και αν χρειαστείτε, Φέρτε μου τα καναδέρ!
1: Φέρτε μου
0: τα καναδέρ! Να ψήσουμε, να γίνει τουμά, να γίνει καπνός, να γίνει πανικός, και εγώ με τα καναδέρ να σβήνω τις φωτιές, κυρίες και κύριοι!
1: Σβήστε!
0: Ανακαινισμένο Γέρμας Φάρμ, είμαστε πάντα νέα λεύκη. Και μπαίνετε σε ένα ακρεοπωλείο, πραγματικά είναι κόσμημα, είναι πανέμορφο, είναι το κάτι άλλο. Πραγματικά θα πείτε, και θέλω να μου γράφετε στα σχόλια τις εντυπώσεις σας. Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη. Δώσε και τηλέφωνο, Έλληνα.
1: 82-810 παραγγέλνουμε τώρα.
0: Το μάθες έτσι, 82-810 παιδιά. Μπράβο. Και ένας υπερτυχερός λέει κέρδισε 9,6 εκατομμύρια ευρώ στο Τζόκερ.
1: Το είδα.
0: Ένας. Και κοιμάται είπες... αυτός ο άνθρωπος, θα κοιμάται από εδώ και πέρα αυτός ο άνθρωπος.
1: Γιατί να μην κοιμάται. Σάβα στα πούπουλα.
0: Αυτός ο άνθρωπος θα κοιμάται τώρα, πιστεύεις εσύ.
1: Ναι, ρε.
0: 9,6 εκατομμύρια.
1: Ναι. Δεν θα κοιμώσουν εσύ.
0: Ο πρώτος φόβος θα ήταν μη μου απαγάγουν τα παιδιά και μου ζητήσουν 9,6 εκατομμύρια λίτρα.
1: Γιατί πόσες φορές. Πόσο συχνά απαγάγουν παιδιά πλουσίων.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα δες και ένα μεροκάματο σε ένα bodyguard.
0: Bodyguard θα είσαι να συνέχεια με ένα bodyguard.
1: Με ένα bodyguard, ναι.
0: Δεν ξέρω, παιδιά. Τόσα πολλά λεφτά νομίζω. Πρώτον, είναι άχρηστα να τα έχει ένας άνθρωπος. Δεύτερον.
1: Καλά, θα τα έδινε και σε κανέναν ακόμα. Σου έχω βρει λύσεις για όλα τα προβλήματα.
0: 6 εκατομμύρια κέρδισε και κοιμήθηκε αυτός ο άνθρωπος. Ή δεν το μάθε ακόμα.
1: Μπορεί και να μην το έχει καταλάβει
0: ακόμα. Πού είναι αυτός, άραγε, πού.
1: Δεν είδα σε ποια περιοχή ήταν.
0: Α, δεν ξέρουμε.
1: Εγώ δεν το είδα, δεν ξέρω.
0: Συγκεκριμένα λέει 9.693.319,54.
1: Αχ,
0: να φαντάζομαι τα κόμμα 54 λεπτά θα τα αφήσει τον.
1: Μόνο τα κόμμα 54 θα τα αφήσει ο Αρχιτσικούναρο.
0: Να τον αφήσει και τα 319 τα τελευταία.
1: Να σε αφήσει, ρε. Εσύ είπε άλλωστε, τι να τα κάνει τόσο μόνο του.
0: Σωστά. Εγώ θα το άφηνα τα 600 είναι.
1: Λίγα. Βάλε κάτι.
0: 600 είναι τα 3.000.
1: Α, χιλιάδες. Ναι, εντάξει, νόμιζα ευρώ. Σκέτο. Χωρίς τις χιλιάδες.
0: Α, μπορεί. Θα κρατούσα μόνο τα 9 εκατομμύρια. Τα 636 θα τα δίνω.
1: Μπράβο.
0: Αυτά. Α, μισό λεπτάκι, παιδιά.
1: Τι?
0: Είναι συμμετοχή από διαδίκτυο.
1: Α, δεν πήγε σε πρακτορείο.
0: Ούτε τα 54,54 θα δώσει. Άμα είναι από το διαδίκτυο, παιδιά.
1: Άμα του πέφτουν βαριά, εμείς είμαστε εδώ. Κάπου πρέπει να τα δώσουν.
0: Συμμετοχή από διαδίκτυο. Αυτό δεν το ξέρα που γίνεται, έτσι.
1: Ναι, πώς γίνεται.
0: Ναι, μάλιστα. Ωραία. Τελειώσαμε.
1: Με αυτό το θέμα, ναι.
0: Με αυτό το θέμα, ναι. Παιδιά, εσείς που παίζετε, θα ξέρετε αυτά τα αισθήματα. Ωραία. Άλλο θέμα. Προχώρα χορηγό.
1: Ένα-δύο. Ό,τι κάνεις, θα κυκάς Γιώργος θα πάω. Γιατί οι προσφορές, παιδιά μου, ναι, συνεχίζονται. Και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές τις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε, τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα. Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε. Και μόλις ακούσετε τη τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ό,τι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Δηλαδή, έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίν στα Αγγίκα Γιώργος, 3 Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461.

0: Να Λάζαρ τον Μαρκόπουλο τον βρήκαμε, κυρία Έλενα.
1: Δεν τον έχω βρει ακόμα.
0: Αμάρε Έλενα. Να ψάξω και τον κύριο Μπαλταγιάννη μήπως. Δηλαδή έστειλες μήνυμα και δεν έχουμε απάντηση.
1: Δεν έχουμε απάντηση, όχι.
0: Α, δεν έχουμε απάντηση, μάλιστα. Το λέω αυτό γιατί επαναλαμβάνω, ανακοινώθηκαν πριν από λίγο οι συντονιστικές επιτροπές του κόμματος Ελλάς στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας για την Καστοριά, την... Τι είναι αυτές, να πω και μια κουβέντα, έτσι. Πρόκειται για το επιτελικό οργανωτικό κορμό της Ελλάς, ουσιαστικά. Τα λέω ωραία.
1: Ωραία.
0: Άρα Τσίπρας εκεί είσαι. Άντε. Τι να μας πούνε οι άλλοι. Λοιπόν, που θα απλώνεται όλος αυτός ο μηχανισμός, ο οργανωτικός κορμός, σε όλη την Ελλάδα. Θα αποτελείται από ό,τι διαβάζω εδώ, από 596 στελέχη που θα αναλάβουν την ευθύνη τη συγκρότηση οργανώσεων σε κάθε δήμο και δημοτική ενότητα της χώρας. Δηλαδή, οι τέσσερις ειδικοί μας

0: Πάει και ο κύριος Μπαταγιάννης. Κάτσε ρε παιδιά, μισό λεπτάκι. Το ξαναδιαβάζω, μην κάνω κανένα λάθος. Η σχετική απόφαση μάλιστα των ειδικών οργάνων, τα στελέχη που συγκροτούν τις συντονιστικές επιτροπές και θα έχουν την ευθύνη του συντονισμού του προεκλογικού αγώνα, μάλιστα, δεν θα είναι υποψήφια στις επερχόμενες εκλογές.
1: Στάσου ρε Παπαδόπουλε.
0: Μισό λεπτάκι. Εννοείται και τα τέσσερα ή εννοείται μόνο το Λάζαρο το Μαρκόπουλο που είναι συντονιστής πλατφόρμας?
1: Γιατί αν δεν είναι και ο κύριος Μπαλταγιάννης και οι υπόλοιποι που διάβασες, ποιοι θα είναι υποψήφιοι?
0: Άντε. Πρέπει να πάρω τον κύριο Μπαλταγιάννη οπωσδήποτε. Δεν έχουμε απάντηση το Λάζαρο.
1: Πάρε τηλέφωνο τώρα.

0: Εδώ μεταξύ τώρα με τα ψηφοδέλτια θα μπλέξουμε. Χθες μου έλεγαν κομματικά στελέχη, κυρία Έλληνα,
1: ναι,
0: για ένα ενδιαφέρον που υπάρχει από εκλεγμένο σύμβουλο στην τοπική αυτοδιοίκηση, ότι ενδιαφέρεται για... Και μάλιστα πριν από λίγο προσπάθησα να επικοινωνήσω και μαζί του, αλλά το τηλέφωνο μιλάει.
1: Για Τσίπρα?
0: Όχι, για Νέα Δημοκρατία.
1: Περίμενε.
0: Για ψηφοδέλτιο Νέας Δημοκρατίας.
1: Εκλεγμένο.
0: Εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος στην Καστοριά.
1: Δημοτικός σύμβουλος.
0: Βεβαίως. Εκλεγμένος.
1: Στην Καστοριά.
0: Στην Καστοριά. Προσπάθησα να μιλήσω μαζί του, αλλά για να δω αν αληθεύει αυτό που μου είπε το πολύ δυνατό κομματικό στέλεχος χθες το βράδυ. Γιατί χθες το βράδυ βγήκα για ένα τσίπουρο, Έλενα.
1: Το κατάλαβα.
0: Δηλαδή δεν είναι πια ακριβώς τσίπουρο, γιατί λόγω της αντιβίωσης δεν μπορώ να πιω τσίπουρο.
1: Ναι.
0: Ή πια νεράκι του Θεού. Εντάξει. Και εκεί μου τα έλεγε.
1: Να ρωτήσω κάτι. Της συμπολίτευσης ή της αντιπολίτευσης?
0: Της αντιπολίτευσης.
1: Α, της αντιπολίτευσης.
0: Ναι. Αλλά δεν μπορώ.
1: Της Μίζωνος ή της Ελλάσσονος?
0: Α, σιγά σιγά θα μου πεις, φτάσουμε στο όνομα.
1: Δεν θέλω να.
0: Ναι, όχι, όχι, κυρία μου, δεν λέω.

0: Τα παθαίνω τώρα. Ο κύριος Μπαλταγιάννης είναι με ασθενή τώρα. Μπορώ εγώ να διακόψω τον ασθενή ούτε κατά διάνοια, παιδιά. Δεν γίνεται, παιδιά. Οπότε, πού να απευθυνθώ. Πρέπει να πάρω τώρα να βρω οπωσδήποτε τον Λάζαρο, τον Μαρκόπουλο, το φίλο μου. Να δω τι γίνεται. Γιατί αυτό που μπαίνει ως παράμετρος ότι δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι όσοι είναι, έχουν την ευθύνη του συντονισμού, του προεκλογικού αγώνα. Οπότε.
1: Ποιο
0: θα είναι υποψήφιο.
1: Σου στέλνω τον αριθμό του Λάζαρου.
0: Ναι, λες να πάρω τον Λάζαρο. Να πάρω τον αριθμό του Λάζαρου.

0: Λοιπόν, με Λάζαρο Μαρκόπουλο σε 5 λεπτάκια.
1: Μάλιστα.
0: Μου δίνεις 5 λεπτάκια. Εντάξει. Έχουμε και αθλητική ενημέρωση, παιδιά, σήμερα οπωσδήποτε. Γιατί είχαμε αγώνες της League Face. Είχαμε φιλικό της Καστοριάς.
1: Κύριο Δέλιο, τι ώρα θα έχουμε?
0: Τον κύριο Δέλιο πιστεύω ότι πες τον καμία και τέταρτο πιστεύω.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή αν βγει και Λάζαρος Μαρκόπουλος, νομίζω ότι κάπου εκεί θα είμαστε.
1: Ωραία.
0: Για μία και τέταρτο η αθλητική σας ενημέρωση, παιδιά. Και ό,τι άλλο έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο, παρακαλώ. Ο Ηλίας ζητάει τιμές Κύπρου στη βενζίνη. Σωστά. 1,5 ευρώ έχει στην Κύπρο, με αυτή την κρίση τώρα. Και παίρνουν και από εμάς πετρέλαιο και βενζίνες. Από εμάς αγοράζουν. Και το μεταφέρουν και στην Κύπρο. Ρε Έλληνα. Κύπρος, ρε, εκεί είσαι, ρε. Οπότε, 0,54 εγώ το πήρα, λέει, κερνάω. Τι πήρε 0,54 ο Τζον Κάπα?
1: 0,54.
0: Τι πήρες 0,54, ρε φίλε? Τζον Κάπα, τι κερνάς αρχικά? Στείλε μήνυμα, σε παρακαλώ, να δω τι γίνεται. Και τι πήρες 0,54? 12,42, τι συζητούσαμε? Α, για τα πετρέλαια συζητούσαμε. Τι πήρες όμως 0,54? Με 0,54 σήμερα δεν παίρνεις ούτε τσίχλες. Όχι, αληθινά στο λέω, δεν παίρνεις ούτε τσίχλες. Με 0,54. Ούτε κατά διάνοια. Ελένα, πάμε χορηγό για να βγάλουμε τον κύριο Μαρκόπουλο.
1: Βεβαίως, θα πάμε και brain on brain. Τετάρτη μία η ώρα θα είναι εδώ ο Γιώργος Καραμάνης, ο υπεύθυνος του προγράμματος brain on brain, για να μιλήσουμε αναλυτικά για όλα αυτά που σας λέω και εγώ τόσο καιρό και τα λέμε και τα τρία τελευταία χρόνια εδώ μαζί σας. Πάμε λοιπόν σε αυτό το υπέροχο γυμναστήριο εγκεφάλου. Το νέας γενιάς εκπαιδευτικό πρόγραμμα Brain on Brain απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 15 ετών και είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα ανάπτυξης εγκεφάλου και δεξιοτήτων. Στόχος του, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού σας. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου, δηλαδή και τη λογική και τη δημιουργική πλευρά, και αποκτά δεξιότητες, τα λεγόμενα soft skills, που θα τα έχει για μια ζωή. Το Brain on Brain συνδυάζει με απόλυτη επιτυχία τρεις πολύ γνωστές μεθόδους μάθησης: την εξελιγμένη μορφή του Άβακα, τεχνικές νευρογλωσσικού προγραμματισμού, τα NLP, και τεχνικές ανάπτυξης προσωπικότητας. Ποια είναι τα ωφέλη του Brain on Brain τώρα? Ενδυνάμωση της μνήμης, αύξηση της συγκέντρωσης, αύξηση της ικανότητας να κάνει το παιδάκι σας περισσότερα από ένα πράγμα ταυτόχρονα, βελτίωση της ακαδημαϊκής του επίδοση σε όλα τα μαθήματα του σχολείου, αλλά και αύξηση της αυτοπεποίθησης, ικανότητα λήψης αποφάσεων, αύξηση ηγετικών ικανοτήτων, θετική στάση για τη ζωή, κατανόηση αξιών και προτύπων και πολλά πολλά ακόμα. Δώστε λοιπόν και εσείς το παιδάκι σας την ευκαιρία να βιώσει τη διασκέδαση και τον ενθουσιασμό που προσφέρει το Brain on Brain σε παιδιά και σε 45 χώρες εδώ και 22 χρόνια, τώρα πια και στην Καστοριά τα τρία τελευταία χρόνια, όπως λέγαμε και προηγουμένως, στην Πτολεμαίων 3. Υπεύθυνος προγράμματος Γιώργος Καραμάνης, και σας δίνω και τηλέφωνο για την επικοινωνία σας: 69-48-58-74-95.
0: Ο Τζον Κάπο μου λέει τα 0,54 που κέρδισε αυτός από το διαδίκτυο. Τα τελευταία. Γεια σου. Τώρα μάλιστα. Αυτά τα πήρε ο Τζον Κάπα, να ξέρεις. Εντάξει. Οπότε κερνάει, είναι από τα λεφτά που περισσεύουν. Οπότε μια χαρά θα τη βγάλουμε και φέτος. Τζον Κάπα, έρχεται πανηγύρι. Ετοιμάσου. Πρόσεξε καλά. Θα πηγαίνουμε και στον Πανούλη εκεί πέρα που έχει τα

0: Ο Λάκης ο Πυραυλάκης και ο Τάκης ο Παγωτάκης. Πήγαμε. Ξέρεις τι ξέχασα να ρωτήσω την Δασέντα τώρα που μιλάμε για τα παγωτά που τον αρέσουν?
1: Τι ξέχασες?
0: Που με είχαν πάρει κάτι δημοσιογράφοι από τη Σαλονίκη και ζητούσαν πηγόντω στο τηλέφωνο του Δασέντα.
1: Ναι, ναι, ναι. Τι τον πήγαν άραγε.
0: Τι τον ήθελαν άραγε. Το ξέχασε. Και
1: εγώ το ξέχασα.
0: Ναι. Τον ήθελαν σίγουρα γιατί έχει κάνει star μια γιαγιά από το.
1: Τι είναι η γιαγιά τη Ρούλα, καλέ.
0: Είναι,
1: είναι η γιαγιά τη Ρούλα.
0: Μπράβο, για αυτή τη γιαγιά τη Ρούλα τον ήθελαν.
1: Αλήθεια λες.
0: Ναι, λογικά κάτι τους εντυπωσίασε σε αυτή τη γιαγιά.
1: Μα τα λέει ωραία.
0: Ναι, τα λέει πολύ ωραία η γιαγιά. Ναι. Αυτή είναι η γιαγιά της Ρούλας, έτσι.
1: Ναι.
0: Είδατε, έγινε και νέο βιδεάκι με
1: γιαγιά
0: τη γιαγιά.
1: Τη Ρούλα.
0: Σχολιάζει τις τιμές των καυσίμων η γιαγιά. Ε?
1: Μα τα λέει ωραία, σου λέω, πολύ ωραία.
0: Και τους λέω ότι στο χωριό μπορείτε να περάσετε και τον χειμώνα πολύ πιο εύκολα. Θα βρείτε ξύλα, να κάψετε, να πυρωθείτε, λέγει συγκεκριμένα.
1: Δεν το είδα εγώ αυτό ακόμα.
0: Δεν το είδες ακόμα
1: αυτό. Μην μου κάνεις spoiler.
0: Α, δεν το είδες ακόμα αυτό.

0: Γιαγιά, έλα. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα με το πετρέλαιο που ακρίβεται τόσο πολύ?
1: Άφηγε που ξέρω εγώ πώς θα ζήσει.
0: Τι θα κάνω
2: πώς, πώς θα ζήσει, λέει η γιαγιά. Άκου τι λέει η γιαγιά Σοφή.
1: Πού να ξέρω τι θα κάνω.
0: Δύσκολα τα πράγματα δηλαδή.
2: Ζόρι.
0: Εδώ στο χωριό πιο καλά είναι.
1: Καλύτερα. Έλα να βρεις ένα τσάκι.
2: Ξέρεις την τσοτσάκνο, Έλενα.
0: Ξέρεις ένα τσάκνο, το βάλεις σόπα,
1: σόπα να πυρωθείς. Εκεί τι θα βρεις.
2: Εκεί τι θα βρεις.
1: Στην πολυκατοικία.
0: Στην πολυκατοικία τους βλέπω να παγώνουν.
1: Να ψουφίσουν, όχι να παγώσουν.
0: Θα ψουφίσουν. Δηλαδή καλύτερο κόσμο να γυρίσει στα χωριά του μήπως.
1: Καλύτερα. Να πάνε όλοι στα χωριά τους και να κάτσουν οι τσόμπις και να ψουφίσουν αυτή τα πιτρέλια. Να μην έχουν. Να πάρουν μια δραχμή.
0: Για να κατέβει τιμή δεν το βλέπεις.
1: Ξέρω εγώ, η ψέη είπε ζόρι.
0: Ζόρι. Αλλά μπορεί και να κατέβει.
1: Λείπει, μα και να ειδούμε. Γιατί πώς είπε μωρέ εκεί.
2: Δεν έχει σημασία.
1: Παλιά είπε κάπου σένα. Εκεί είναι η ζόρι.
0: Είναι ζόρι. Άρα η επιστροφή στο χωριό το καλύτερο.
1: Το καλύτερο είναι.
0: Το καλύτερο.
1: Καλύτερο.
0: Έγινε ρε γιαγιά.
1: Ούτε έξοδα και ούτε έσοδα.
0: Ούτε τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Τα λέτε.
1: Κάτσε και από την τσόμπα και βάλει ένα τσάκλο να πυρωθείς.
0: Έτσι.
1: Του τζάκι. Έχουμε και τζάκια. Μην τράσω εγώ από τα κλεισά. Είχαμε τζάκια, βάλαμε ένα κουτσούρο.
0: Και ένα πιάτο φαΐ θα βρεις να φας στο χωριό.
1: Βρεις.
0: Στην Αθήνα τι να βρεις.
1: Τι να βρεις που κατοικία ρε.
0: Τίποτα.
1: Θα ψουφίσω.
0: Θα τρώει ένα στον άλλο στο τέλος τους βλέπω.
1: Τζγάτις έτρωγα μια εκείνα τα χρόνια. Κι εμείς είχαν φαλιά, μπιγούρια, τραχανάδια, τέτρα έφτιαναν.
2: Τραχανάδια.
1: Πάιναν στα μίλια, τσάξαν στάρια. Τις πατάτες τα φύλλα κουβάμι έφτιαναν φαΐ, μπάμπης έτρωγάμι. Και τι να φάν. Ούτε ζουχάρια, ούτε πατάτες, ούτε τα φύλλα έτρωγάμι. Τέτοια χόρτα έτρωγάμι, ζουχάρια.
0: Επιστροφώ στο χωριό μάγκες.
1: Θα το γυρέψουν τα χωριά μα. Πάνε.
0: Πάνε.
2: Ακούτε το σοφό κόσμο. Πόσο ακούτε τους σοφούς λέει ανθρώπους. Θα το γυρέψετε το χωριό.
3: Αλλά
2: θα
3: έρθουν
2: εποχές, εγώ το πιστεύω. Πιστεύω τη γιαγιά. Γιατί πραγματικά, παιδιά, δεν υπάρχει έτσι πως ήρθαν τα πράγματα άλλος δρόμος. Θα ψοφήσουν στα μεγάλα αστικά κέντρα. Είναι πρόβλημα πια. Όσο προχωράει η ζωή, αντί να γίνεται καλύτερη, γίνεται τρεις χειρότερη και τρεις ακριβότερη. Το χωριό ίσως είναι μια λύση για το μέλλον. Ακούτε τη γιαγιά, ακούτε πάντα τη σοφία των μεγαλύτερων ανθρώπων. Είσαι έτοιμη για το διάλειμμα?
3: Πολύ.
2: Πάμε διάλειμμα και επιστροφή και πάλι. Γι' αυτό τι θέλουν τη γιαγιά. Γι' αυτό τι θέλουν τη γιαγιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Συγγνώμη, μπορείς να με πας και εκτέλ λίγο?
2: Με εκτέλ πάμε παντού.
3: Ωραίος.
2: Είμαστε με εκτέλ Καστοριάς, είμαστε Αθήνες, Θεσσαλονίκης, Γιάννηνα. Πού θέλεις να σε πάω?
3: Στα αστικά κέντρα. Αυτοί να έρθουν με το κτέλ εδώ πίσω.
2: Μπράβο, με το κτέλ. Να φορτώσουν κιόλα κάτω που έχει και μεγάλα αμπάρια το κτέλ. Να βάλουν όλα τα πράγματά του στην πραγμάτια του.
3: Βάλτε
2: τα
3: όλα.
2: Πάρτε πέντε ρούχα και ελάτε στο χωριό. Ένα τζάκι, μια φωτιά, ένα τσάκνο να πυρωθείτε θα βρείτε. Ένα πιάτο φαγητό επίσης θα βρείτε. Το καταλαβαίνεις, Έλληνα? Και τα πράγματα μπέρδεμα. Διαφημιστικό και επιστρέφουμε και πάλι πίσω.
4: Ώρα αντένες. Μία.
2: Ώρα για κρυλόσοφοι.
5: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
2: Εμείς λέμε «Κρυλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης».
5: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά κρυλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφη, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
4: 400 χρόνια ιστορίας, μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση διασκέδαση, συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Οριστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Οριστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
5: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
6: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
7: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
5: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
8: Μαμά, μαμά, θέλω οπωσδήποτε να δοκιμάσω το παραδοσιακό χαλβά Φαρσάλ από τον παππού Μιχάλη, το φαρσαλινό, γιατί είναι γνήσιος, παραδοσιακός, φτιαγμένος με μεράκι και πολύ πολύ νόστιμος.
9: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς Φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρεσκό βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη του Φαρσελινού. Φτιαγμένος με μεράκι και από υλικά εξαιρετικής ποιότητας, θα ικανοποιήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς Φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο Φαρσελινός. Ένα όνομα, μια ιστορία 100 ετών. Στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
6: Μηχανολόγοι μηχανική Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon.
10: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
11: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
10: Οπτικά Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
11: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
10: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
11: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
10: Οπτικά Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
11: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
10: Τηλέφωνο 24670 24461.
11: Οπτικά Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
12: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γιαγιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
13: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
14: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
13: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
14: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
13: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
13: Μαθηματικά στην πράξη.
14: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.

0: Χελένα, καλημέρα, Χελένα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και μπήκαμε στην επόμενή μας ώρα, πέμπτη ώρα στην εκπομπή σήμερα. Και όπως προσχεθήκαμε, με αφορμή την συγκρότηση των συντονιστικών επιτροπών της Ελλάς στις 59 εκλογικές περιφέρειες, θα έχουμε τον συντονιστή της πλατφόρμας των Ομό Καστοριάς, τον Λάζαρο Μαρκόπουλο.
1: Μπορώ προηγουμένως να πάω εγώ μέχρι Φαντίδη, γιατί βεβαίως έχω σημαντικές ανακοινώσεις.
0: Ανακοινώσεις, γιατί τι σας έλεγα πριν καιρό.
1: Ανακοινιζόμαστε, παιδιά. Ανακοινιζόμαστε και από την Πέμπτη, αυτή την Πέμπτη, 24 του μηνός, για μερικές μέρες, λόγω και της εσωτερικής αλλά και της εξωτερικής.
0: Ναι. Βγήκε ο Λευτέρης σε βίντεο.
1: Βεβαίως, και τα είπε πολύ ωραία και σωστά. Θα είμαστε κλειστά για λίγες μέρες στο κατάστημα της Καστοριάς. Γι' αυτό τι πρέπει να κάνουμε. Δεύτερα, Τρίτη, Τετάρτη, δηλαδή τρεις μέρες πριν κλείσει.
0: Ναι.
1: Να χορτάσουμε. Να το ευχαριστηθούμε εδώ οι Καστοριανοί. Γιατί για τις Καστοριές στο κατάστημα μιλάμε. Να το ευχαριστηθούμε. Να πάρουμε το ψωμάκι μας, να πάρουμε τα αλμυρά μας. Να νιώθουμε πλήρης από η Φαντίδη, γιατί για λίγες μέρες θα μας λείψει.
0: Για περίμενε.
2: Στο το κατάστημά μας στην Καστοριά
1: να κλείσει.
2: Για λίγες ημέρες θα κλείσουμε.
1: Μας τρόμαξε, λέμε κλείνει.
2: Για να κάνουμε μια ανακαίνιση. Λίγο έξω,
1: λίγο μέσα. Μπράβο.
0: Ναι.
2: Αυτά.
0: Αυτά λέει ο
1: Λευτέρης.
2: Κλείνει.
0: Κλείνει. Γεια σου, Λευτέρη. Γεια σου, Λευτέρη.
1: Μέχρι Τετάρτη όμως είμαστε εδώ, έτσι από Πέμπτη ξαναλέω κλειστά. Στο Άργος Οριστικό βεβαίως εκεί θα μας βρείτε έτσι κι αλλιώς. Στη βάση μας στο Χιόδεντρο εκεί θα μας βρείτε έτσι κι αλλιώς. Μόνο εμείς εδώ στην Καστοριά επηρεαζόμαστε λίγο για μερικές μερούλες. Μέχρι να γίνουμε κι εμείς κουκλίστικοι μετά ξανά. Να γίνουμε αλλαγές.
0: Λοιπόν, Χελένα.
1: Να πάμε Λάζαρο.
0: Πάμε Λάζαρο. Πάμε Λάζαρο, γιατί πρέπει να τον ακούσουμε. Λάζαρε, καλημέρα. Λάζαρος Μαρκόπουλος, παιδιά.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Με χαρά, καλημέρα με το φίλο μας.
1: Καλημέρα, Λάζαρο.
3: Τι κάνετε? Καλημέρα σας.
0: Τον συντονιστή της πλατφόρμας, και θέλω να μας πεις, επειδή είναι νέα πράγματα και για μας αυτά. Λάζαρε, τι είναι ο συντονιστής πλατφόρμας?
3: Ο συντονιστής πλατφόρμας είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα έχει ρόλο διαχειριστή στα πληροφοριακά συστήματα της Ελλάς,
0: ναι,
3: και τα κεντρικά και τα τοπικά, ώστε να μπορεί να ελέγξει, να επέμβει, να συντονίσει την εγγραφή των νέων μελών,
0: ναι,
3: τις ψηφιακές δημοσκοπήσεις, τα ψηφιακά φόρουμ και οτιδήποτε αφορά την παρουσία πλέον ψηφιακή του νέου αυτού κόμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα.
0: Εσύ τα ξέρεις όλα αυτά και λόγω δουλειάς, φαντάζομαι, απ' έξω και ένα κάτω. Νομίζω ότι...
3: Δεν θα μπορούσα να είμαι σε διαφορετικό ρόλο.
0: Δεν, νομίζω Άρα υποψήφιο βουλευτή δεν σε βλέπω.
3: Όχι, όχι, Χριστό.
0: Ναι, αλλά εδώ μου γεννιέται μια απορία. Στην συντονιστική αυτή επιτροπή βλέπω Στέφανο Μπαλταγιάννη, Θάνο Μπαμπάκο, Αγγελική Τσακάλη. Δηλαδή θα ήταν αδιανόητο να μην είναι. Δηλαδή το περιμένουν νομίζω όλοι, ο Στέφανος Μπαλταγιάννης υποψήφιος βουλευτής στην Καστοριά.
3: Εγώ προσωπικά είχα ζητήσει από τους φίλους και συνάδελφους στα κεντρικά, όπως λέμε, στην Αθήνα, είναι και ο Θωμάς Ομόσχος, γιατί θέλω και θέλουμε τη βοήθεια του Στέφανου, του Θωμά, στο να μπορέσουμε να καταρτήσουμε ένα
0: ναι, γιατί τώρα στείνεται ένα κόμμα από την αρχή, αυτό καταλαβαίνω.
3: Ακριβώς.
0: Και είναι από το μηδέν ουσιαστικά.
3: Ο Θωμάς ήδη είναι πυγμένος, να το πω,
0: παροτοκαπνισμένος, ναι.
3: Και παροτοκαπνισμένος, δεν προλαβαίνει ούτε σπίτι να πάει ο άνθρωπος. Με μεγάλη μας χαρά ο Στέφανος Μπαλταγιάννης δέχτηκε να είναι, να μας βοηθήσει στην αρχή. Δεν τον εμποδίζει τίποτα, εφόσον θέλει να κατεβεί υποψήφιος, να παραιτηθεί και να...
0: Άρα λοιπόν, μισό λεπτάκι. Αν ο Στέφανος θελήσει να είναι υποψήφιος, αφού γίνουν μπουν τα πρώτα θεμέλια στο νέο κόμμα και στην Καστοριά, υποβάλλει την παραίτησή του και είναι κανονικά υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.
3: Φυσικά, φυσικά, φυσικά.
0: Φαντάζομαι όμως...
3: Οποιοδήποτε άλλος θέλει, συγγνώμη σε διακόπτω Χρήστο, οποιοδήποτε άλλος θέλει, έτσι δεν έχουμε λίστες επιτηρίδας, οποιοδήποτε άλλος θέλει μπορεί να έρθει, να μας γνωρίσει, να μιλήσουμε, να συζητήσουμε. Εσύ όπως ξέρεις, εγώ ήδη εδώ και χρόνια προσπαθώ να έχω ένα δημόσιο ψηφιακό διάλογο.
0: Ναι, είσαι από τους πολύ ενεργούς στα social, έτσι πάντα με εχμηρές απόψεις, ναι.
3: Ναι, θα ήθελα να μιλήσουμε πάρα πολύ κόσμο. Όποιος θέλει, όποια θέλει, μπορεί να έρθει και να διεκδικήσει τα πάντα.
0: Ωραία. Τώρα έχουμε μερικές ερωτήσεις. Εσείς ως Επιτροπή θα έχετε αρχικά την ευθύνη της συγκρότησης οργανώσεων σε κάθε Δήμο ή όπου μπορείτε. θα υπάρχει μία οργάνωση στην Καστοριά για όλο τον νομό,
3: ναι,
0: ή θα υπάρχει μία οργάνωση Καστοριά, μία Άργος, ξέρω εγώ, ένα Δήμο ή στο Δήμο Νεστορίου.
3: Αυτό θα ήταν ευχής έργων, να υπάρχει και σε κάθε χωριό και σε κάθε κομμόπολη.
0: Καλά, αυτό δεν μπορεί να το κάνει πια ούτε το πρώτο κόμμα.
3: Ακριβώς. Ο στόχος είναι αυτός, αλλά ξεκινάμε σαν περιφερειακή ενότητα Καστοριά.
0: Άρα μία οργάνωση για όλο το νομό.
3: Ακριβώς, για αρχή.
0: Για αρχή. Από εκεί και μετά, εσείς οι συντονιστικές επιτροπές θα έχετε την ευθύνη διοργάνωσης, στήριξης δράσεων στο τοπικό επίπεδο, δηλαδή θα τρέχετε το κόμμα ουσιαστικά, θα πρέπει να γράφετε τα νέα μέλη, γιατί τώρα έχετε μια λευκή κόλλα, έτσι, ουσιαστικά.
3: Δεν είναι ακριβώς λευκή.
0: Εντάξει.
3: Βάσει δεδομένων, ναι, αν μου επιτρέψεις,
0: ναι,
3: δεν γράφουμε εμείς, αυτοεγγράφονται. Ο σκοπός μας είναι να έρθουν μόνοι τους να γραφούν ψηφιακά, αυτοί που μπορούν και είναι ψηφιακά άνετοι. Διαφορετικά, αν κάποιος μεγαλύτερης ηλικίας ή που δεν τα κατέχει καλά, δεν τα πάει καλά με τις πλατφόρμες, μπορούμε να τον βοηθήσουμε να τον γράψουμε και εμείς, να το πω,
0: ναι,
3: έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Και η δουλειά μας, να το πω έτσι, η ευθύνη μας είναι να διοργανώσουμε το πιο βασικό και όχι φιέστες και βολτίτσες και όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτά μπορεί να είναι σε κάποια φάση, αλλά το βασικό είναι να είμαστε 100% έτοιμοι, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε 30% έτοιμοι, να συντάξουμε και να το πιστέψουν όλοι το τοπικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης της Καστοριάς, το οποίο θα έχει μια τρομερή λεπτομέρεια από πάνω προς τα κάτω. Είμαστε πεπισμένοι πλέον, επειδή μιλάμε πολύ καιρό μεταξύ μας και με την κοινωνία και με τους φίλους μας και με τους γνωστούς μας και με τους πολιτικούς αντιπάλους μας. Είμαστε πεπισμένοι πλέον ότι όλα τα προβλήματα της Καστοριάς είναι αλληλένδετα. Δεν υπάρχουν ξέμπαρκα προβλήματα. Συγγνώμη. Είναι αλληλένδετα. Οπότε η λύση που απαιτείται είναι καθαρά πολιτική.
0: Άρα ο στόχος είναι να κάνετε ένα αμυγός τοπικό πρόγραμμα, να το επικοινωνήσετε στους πολίτες και ίσως οδηγήσετε και άλλους σε αυτό το δρόμο. Δηλαδή, όταν ένα κόμμα θα έχει ένα τοπικό πρόγραμμα, μοιραία σε έναν διάλογο, σε μια συζήτηση, θα μπαίνουν και οι υπόλοιποι σε αυτό το τρυπάκι. Δηλαδή, ή στο σχολιασμό του δικού σας προγράμματος ή στην υπεράσπιση ενός δικού τους που πρέπει να κάνουν.
3: Βεβαίως, και αυτός είναι ο στόχος μας, γιατί μην ξεχνάμε ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Το να λέω εγώ ή ο Αλέξης Τσίπρας ή οι πολιτικοί μας αντίπαλοι θεωρίες πολιτικές, τον άνθρωπο που μένει στα κορέστια, τον άνθρωπο που μένει στην αεροπηγή,
0: ίσως να μην τον αγγίζουν. Εγώ θα συμφωνούσα και θα το ήθελα πραγματικά όλα τα κόμματα, Λάζαρε, να έχουν πραγματικά τοπικό πρόγραμμα. Δηλαδή, ρε παιδιά, ποια είναι η Καστοριά που θέλουμε σε 5-10 χρόνια και με ποιον τρόπο θα γίνει αυτό. Θα ήταν πολύ ωραίο να μην συζητάμε για τα γενικά, γιατί τα γενικά κάπου χανόμαστε ή τα ακούμε τέλος πάντων και στα μεγάλα κεντρικά δίκτυα κτλ. Δεν με αγγίζουν, όπως λες, και εμένα και τον κάτοικο των Οικορεστίων. Εμείς θέλουμε για τον τόπο μας τι σχέδιο έχει κάθε κόμμα και πώς μπορεί να το υλοποιήσει.
3: Το πρόγραμμα το οποίο έχουμε ήδη ξεκινήσει να συντάσσουμε, όχι μόνο στα χαρτιά και στο μυαλό μας, έχει ένα κωδικό όνομα, να το πω έτσι, Καστοριά 2035.
0: Είναι 2035.
3: Ακριβώς. Γιατί στην ουσία είναι 2 τετραετίες, αν το πάμε πολιτικά, είναι ένας, αλλά άμα δεν το πάμε πολιτικά, είναι ένας χρόνος ο οποίος, αν από τώρα πάρουμε συγκεκριμένες αποφάσεις, τότε θα δούμε τα αποτελέσματα. Αφορά μέσα τα δημογραφικά, αφορά μέσα τα οικονομικά, τα τοπικά.
0: Ναι, και λες τα δημογραφικά, η μελέτη του Απιθύτα, τα έχεις ακούσει από την εκπομπή, βγάλαμε και τον καθηγητή. Το 2050 θα έχουμε λιγότερο από 30.000 ονομός.
3: Έτσι. Είναι το δημογραφικό είναι ένα αλληλένδετο πρόβλημα με ρίζες, οι οποίες πρέπει να θεραπευτούν όλες για να ανθίσει το δέντρο. Δεν γίνεται να θεωρήσει ότι, ας πούμε, άμα δώσει 1.000 ευρώ σε ένα νέο ζευγάρι θα κάνει παιδί, να το πω έτσι.
0: Αυτό που άκουσα από τον Πρωθυπουργό του Καστελόριζου, να προσωπώ ότι την άλλη μ' άρεσε. Δηλαδή 5.000 κάθε χρόνο σε κάθε οικογένεια, κάθε χρόνο. Σε οικογένεια που θα μένει εκεί και θα γυρίσει.
1: Είναι στο Καστελόριζο όμως μόνο.
0: Στο Καστελόριζο, ναι. Θα ήθελα να ισχύει και για την περιοχή μου αυτό.
3: Δεν είναι καθόλου κακό να ισχύει, αλλά όπως είπα και το πιστεύουμε, είναι ότι μόνο του αυτό, εάν δεν υπάρχει νοσοκομείο, ιατρείο, παιδιατρείο, κουλτούρα του να ζήσεις εκεί, να υπάρχουν εργασία, να υπάρχει ασφάλεια.
0: Πολύ βασικό αυτό, ναι.
3: ένα πράγμα δεν φτάνουν τα πέντε για να σε πείσουν να κάνεις παιδιά, να το πω έτσι, να μην
0: σκορίσεις. Ναι, σωστά. Ή να γυρίσεις πίσω στην πατρίδα σου αν δεν υπάρχουν τα πολύ βασικά.
3: Μπράβο. Επίσης οι νέες γυναίκες, τα νέα αγόρια, το να πιστούν να κάνουν οικογένεια, ενώ δεν το έχουν μέσα στα επαγγελματικά τους σχέδια ή στα προσωπικά τους σχέδια, είναι ένα πράγμα πολύπλευρο. Δεν θεραπεύεται με χρήματα και υποσχέσεις. Πρέπει η κουλτούρα και η φιλοσοφία της κοινωνίας μας σιγά σιγά να πάει μπροστά εκεί, ότι ξέρεις, είναι ευπρόσδεκτο να κάνεις ό,τι θέλεις. Εάν κάνεις αυτό που υποτίθεται μας βοηθάει και σαν κράτος και σαν χώρα, θα είναι όφελος και για σένα. Πρέπει να τους δώσει πραγματικά κίνητρα μέσα στη ψυχή τους. Αυτό δεν είναι μόνο τα χρήματα. Είναι και τα χρήματα φυσικά, δεν είναι μόνο τα χρήματα.
0: Δεν είναι μόνο τα χρήματα. Και κάτι άλλο μου κάνει εντύπωση, Λάζαρ, είναι ότι ουσιαστικά σαν συντονιστική επιτροπή και εσείς εδώ και στην Καστοριά θα προωθήσετε, όπως διαβάζω, την οικονομική καμπάνια της Ελλάς. Τι είναι αυτό?
3: Είναι μια πρωτοβουλία που έχει πάρει η Ελλάς, ναι, ώστε να προσπαθήσει από 0-10 λεπτά, από 10 cents, ναι, μέχρι 5-10 ευρώ
0: να κάνετε κουμπαρά.
3: Ένα κουμπαρά, ακριβώς. Ένα
0: μισό
3: κουμπαρά.
0: Λεπτάκι, γιατί θέλει διευκρίνηση αυτό. Θα βγείτε έξω στην κοινωνία και θα πείτε ό,τι προαιρείστε.
3: Κάπως έτσι. Θα βγούμε στην κοινωνία και θα πούμε ότι εάν θέλεις, κάντο για να είμαστε ανεξάρτητοι.
0: Και έχω και άλλη απορία γι' αυτό. Ο κουμπαράς αυτός θα είναι τοπικός κουμπαράς, ό,τι μάθετε από την Καστοριά, ή θα είναι κεντρικός κουμπαράς που και η Καστοριά θα τα στέλνει στην Αθήνα?
3: Πολύ καλή ερώτηση. Δεν το έχω διευκρινίσει αυτό. Θεωρώ.
0: Πρέπει να το διευκρινίσουμε και ο κουμπαράς να μείνει εδώ, Λαζαρέ.
3: Κεντρικός κουμπαράς, ναι, φαντάζομαι θα είναι. Και να διευκρινίσω λίγο ότι τα χρήματα τα οποία θέλει να μαζέψει το κόμμα είναι για να μπορέσει να λειτουργήσει επί ίσης όρης με τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία έχουν κρατική χρηματοδότηση.
0: Όσα είναι τουλάχιστον στη Βουλή και η Ευρωβουλή, νομίζω έχουν χρηματοδότηση κανονικά.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση και ούτε απαιτούμε να μαζέψουμε τόσα εκατομμύρια.
0: Και μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τη χρηματοδότηση που παίρνει ένα κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αν δεν κάνω λάθος.
3: Δεν το γνωρίζω επειδή δεν είναι, αλλά πολύ πιθανό να έχει.
0: Ναι.
3: Το θέμα είναι να μπορούμε να είμαστε ανεξάρτητοι, να κάνουμε μια συγκέντρωση σε ένα καφενείο άμα χρειαστεί, να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μέσω ψηφιακών πλατφορμών κάποιο μήνυμα. Τέλος πάντων, να μπούμε στη πολιτική μάχη που από ό,τι φαίνεται θα είναι αδίστακτη.
0: Αδίστακτη θα είναι η μάχη, αλλά από ό,τι καταλαβαίνουμε αυτά που λες, δεν θα έχετε γραφεία, ε?
3: Όχι, γραφεία έτσι.
0: Λέτε, θα πάμε στο καφενείο, θα πάμε διαδικτυακά, θα πάμε από εδώ.
3: Όπως
0: αλλά γραφεία δεν θα έχετε.
3: Νομικές μονάδες, υπάρχουν και κινητές μονάδες φίλων που θα πηγαίνουμε εκεί που πρέπει, δεν θα έρχονται να μας δουν.
0: Άρα μισό λεπτάκι. Εβδομαδιαίο πρόγραμμα θα έχει εκτός από τον Μητροπολίτη και την αστυνομία και ο ΣΥΡΙΖΑ λέω. Η Ελλάς τελικά.
3: Η Ελλάς. Εύχομαι και ελπίζω να γίνει αυτό το πράγμα. Θα είναι το καλύτερο.
0: Ναι.
3: Είναι λίγο ξεπερασμένο και λίγο προβληματικό το να υπάρχουν κλειστές πόρτες γραφείων που να συζητάμε κάτι. Μπορούμε να συζητήσουμε κατηδίαν ό,τι θέλει οποιοδήποτε, αν πρέπει να συζητηθεί κατηδίαν.
0: Ναι.
3: Δεν υποσχόμαστε.
0: Άρα χωρίς γραφεία η Ελλάδα δεν θα υπάρχει, δεν θα
3: μόνο
0: βλέπουμε ταμπέλα κάπου.
3: Όχι, ψηφιακή παρουσία θα υπάρχει.
0: Μάλιστα.
3: Και ελπίζουμε έντονη.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω λίγο, δεν ξέρω αν είναι πρόωρο τώρα, Λάζαρε, αλλά πρέπει να στήσετε ένα κόμμα, επαναλαμβάνω, από το μηδέν και μάλιστα πάρα πολύ γρήγορα, γιατί έρχονται και εκλογές αρκετά γρήγορα. Θα μου πεις γρήγορα, είναι σε 6 μήνες. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει
3: γρήγορα
0: να υπάρχει
3: είναι,
0: η ετοιμασία. Με ψηφοδέλτια τι κάνετε, αλήθεια? Ας υποθέσουμε ότι ο Στέφανος Μπαρδαγιάννης, να τον θεωρήσουμε ότι σας βοηθάει τώρα λίγο στην αρχή και μετά παρετείτε και θα είναι υποψήφιος. Οι άλλοι δύο?
3: Έχουμε συζητήσει με αρκετούς ανθρώπους που θεωρούμε, και εγώ προσωπικά, γιατί έχω την εξοδότηση να συζητώ με ανθρώπους, δεν τάζω κάτι, να συζητούμε απλά. Έχω συζητήσει με ανθρώπους που θεωρούμε σημαντικούς στην Καστοριά, με ανθρώπους που δεν έχουν μπλέξει ποτέ με την πολιτική.
0: Α, μισό λεπτάκι. Αυτούς που θα δούμε, εκτός από τον Μπαρδαγιάννη, που έχει ξανά υπάρξει υποψήφιος,
3: ναι,
0: οι άλλοι δύο δεν θα έχουν ποτέ ανακατευθεί, δεν ήταν ποτέ υποψήφοι?
3: Δεν ήταν ποτέ υποψήφοι, είναι άνθρωποι που είναι πάρα πολύ καταξιωμένοι στη δουλειά τους.
0: Α, μιλάς σαν να τους έχουμε δηλαδή, αν μας πεις και τα ονόματα μια χαρά.
3: Δεν μπορώ να πω γιατί δεν έχουμε συμφωνήσει σε κάτι. Είμαστε στη συζήτηση, να το πω έτσι απλά και λαϊκά να καταλαβαίνόμαστε.
0: Ναι. Είναι λίγο πριν δώσετε τα χέρια από ό,τι καταλαβαίνω.
3: όχι, ούτε αυτό, Χρήστο. Είναι μια συζήτηση η οποία θα μπορούσε να έχει γίνει με οποιοδήποτε ακροατή ή ακροάτη αυτή τη στιγμή μιλάμε, οι οποίοι στηρίζουν και πιστεύουν στην ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς, είναι σε αυτό το χώρο. Συμφωνούμε, διαφωνούμε λίγο, δεν είναι ανάγκη να συμφωνούμε σε όλα και 100%, δεν είμαστε δογματικοί. Και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχουν την ευθύνη πάνω στον νόμο, νιώθουν ότι έφτασε η ώρα για κάτι. Αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε να μιλήσουμε. Δεν έχουμε κλείσει κάτι, έτσι το ξαναλέω. Απλώς εγώ πήγα και μίλησα με ανθρώπους που θεωρώ ότι ήταν πολύ καλά να υπάρχουν. Ναι. Δεν έχει κλείσει τίποτα. Όποιος και όποια νιώθει και πιστεύει ότι την εκφράζει και τον εκφράζει αυτό το κόμμα, μπορεί να έρθει να μιλήσουμε και μαζί και διαδικτυακά και όπως θέλει, να πούμε ό,τι θέλει, γιατί αυτή τη στιγμή η Καστοριά και βασικά η χώρα μας έχει φτάνει με ανθρώπους οι οποίοι είναι επαγγελματίες πολιτικοί, άλλα λένε και άλλα κάνουν, φτάνει με ανθρώπους που είναι γόνοι, πρέπει να φτάνει με δημοσίους υπαλλήλους, να τολμήσω το πω και αυτό το πράγμα, που μόνο αυτοί μπορούν να βάζουν εύκολα θέσεις πολιτικής. Μακάρι να βρούμε νέους ανθρώπους, νέους και στο μυαλό και στο σώμα, που να μπορούν και να θέλουν να εκπροσωπήσουν αυτή την περιοχή.
0: Με αυτή την υπόθεση τελειώνεται σύντομα, έχετε τέτοιες οδηγίες, δηλαδή ότι με τα ψηφοδέλτια παιδιά να τα κλείσουμε μέχρι, ξέρω εγώ, να τελειώσει ο Σεπτέμβριος, Οκτώβριος?
3: Φαινομενικά υπάρχει μια, τι γίνεται, υπάρχει μια εγκρήγορση στα κεντρικά, αλλά η διαβεβαίωση που έχω εγώ είναι ότι δεν χρειάζεται να πέσουμε σε παγίδες που ξέρουμε ότι υπάρχουν, ότι τι μου δίνεις να σου έρθω, ότι αυτό, ότι το ένα. Όχι, θα διαλέξουμε ανθρώπους οι οποίοι αξίζουν.
0: Πες μου λίγο πώς τη βλέπεις, Λάζαρε, τη μάχη στην Καστοριά, διότι έχουμε μια, όπως πάντα, Νέα Δημοκρατία δυνατή και στα καλύτερα της και στα χειρότερα της. Η Καστοριά κρατάει δυνάμεις, όπως καταλαβαίνεις, είναι πάντα μέσα στις πρώτες θέσεις πανελλαδικά. Εκεί που φαίνεται να γίνεται η μεγάλη, δηλαδή σήμερα ρωτήσουμε ποιος θα είναι δεύτερος στην Καστοριά, υπάρχει απάντηση?
3: Νομίζω όχι. Νομίζω όχι, γιατί
0: εκτός στιγμή... αν θεωρείς ότι και η πρώτη θέση σε αυτές τις εκλογές παίζεται, εκτός αν το θεωρείς
3: και αυτό. Βεβαίως παίζεται, βεβαίως παίζεται. Και πρώτη θέση θα γίνουν... Ναι, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι παίζεται και η πρώτη θέση. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι είναι τόσο απογοητευμένοι, ενευριασμένοι, ορισμένοι, να το πω έτσι λαϊκά, που θα τους παρότρινε να προσέχουν λίγο, να προσέξουν το τι υπόσχεται ο καθένας. Αλλά από την άλλη πλευρά καταλαβαίνω γιατί θέλουν να ψηφίσουν οτιδήποτε είναι αντισυστημικό. Υπό αυτή την προοπτική και επειδή βλέπω και πανελλαδικά τι γίνεται, όλα είναι ανοιχτά σε αυτή την πόλη πλέον.
0: Όλα ανοιχτά.
3: Βεβαίως.
0: Άρα λοιπόν, λέει ο συντονιστής πλατφόρμας της Ελλάς πια, ο κύριος Λάζαρος Μαρκόπουλος, με τον οποίο συζητάμε, και η πρώτη θέση παίζεται στην Καστοριά. Αν κάνουμε μια υπόθεση εργασίας όμως ότι και αυτή την φορά η Καστοριά δίνει μια ακόμη ευκαιρία στη Νέα Δημοκρατία, η δεύτερη θέση είναι από τώρα, θα λέγαμε, καπαρωμένη κάπου? Διότι έχουμε πια την Ελλάς που βλέπουμε δημοσκοπικά ότι είναι δεύτερο κόμμα έτσι κι αλλιώς στην χώρα. Θα υπάρχει εδώ και ο Θωμάς, ο οποίος είναι στη σκιώδη κυβέρνηση του Τσίπρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επιρροή του. Δεύτερον, θα έχουμε στο Πασόκ Ολυμπία Τελιγιορίδου, που είναι, και αν δεν κάνω και λάθος, και φίλη σου, Λάζαρε, οπότε...
3: Βεβαίως.
0: Και εδώ, βεβαίως. Εντάξει, τα κόμματα, αλλά και οι φιλίες και οι... Πώς να το πω, και οι σχέσεις των ανθρώπων είναι δεδομένες. Δηλαδή, σε μια μικρή κοινωνία, τι να πεις τώρα, δηλαδή δεν μπορεί να πεις κάτι.
3: Η Ολυμπία είναι από τις λίγες πολιτικούς που την τίμησε ο Αλέξης Τσίπρας και την έκανε υπουργό, και αυτή με τη σειρά της τίμησε αυτή την ευθύνη που της έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας και έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για την Καστοριά. Αυτό δεν μπορεί να συζητήσει κανένας.
0: Θα έχεις από εκεί και μετά Τζικαλάγια με Σαμαρά. Θα έχεις από εκεί και μετά. Πώς το λένε, το Βελόπουλο, που έχει ερίσματα στην Καστοριά, όπως ίσως να παρατηρείς. Οπότε λες, ρε παιδιά, σε αυτό το νόμο ποιος θα είναι δεύτερος?
3: Να.
0: Εκεί τι γίνεται?
3: Εκεί το θέμα είναι ότι ακόμα ώσπου να φτάσουμε λίγο στην τελική ευθεία και να ξεδιπλωθούν όλα τα όπλα των πολιτικών κομμάτων, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι παίζονται όλα, θα βρεθούν με μεγάλη έκπληξη από τις δημοσκοπήσεις που θα βγουν και οι τοπικές όλοι μας, Και οπότε πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα, όλη η πολιτική σχηματική. Πάντως, εγώ δεν θα ήμουν, τώρα κοιμόμουν ήσυχος, άμα ήμουν στη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή στην Καστοριά. Αυτό είναι το βασικό που ενδιαφέρει την Καστοριά, κατά τη γνώμη μου. Νομίζω, χωρίς να θέλω να αναφερθώ σε πρόσωπα, οι πολιτικές με ενοχλούν εμένα κυρίως. Έχει καταψηφιστεί στη συνείδηση όλων, ό,τι και να ψηφίζουν, αυτό που δεν έκανε η Νέα Δημοκρατία για την Καστοριά. Δεν μπορεί να ξεχάσει κανένας πώς αποκαλούσε ο Πρωθυπουργός όλους εδώ πέρα νεοδημοκράτες. Δεν μπορεί να προσπεράσει ποτέ το τι έχει πει και τι δεν έχει κάνει, τι δεν ήξερε, δεν έκανε. Δεν θέλω να τα επαναλαμβάνω και να γίνουμε...
0: Καλά, θα τα λέμε στις εκλογές, θα τα λέτε μάλλον στις εκλογές.
3: Γιατί... Αλλά στην ουσία, Χρήστο, νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το κατηθούν εύκολα κανένας.
0: Να πω όμως και το εξής. Από την άλλη, υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ στην Καστοριά.
3: Βεβαίως.
0: Δηλαδή, αν το σταθμίζετε και αυτό, αν παρατηρήσει κάποιος, τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ λειτουργούν κανονικότατα. Και ο κύριος Σίσιου είναι μια δυνατή ομάδα εκεί που λένε ότι εμείς, το έχει πει και στην εκπομπή μας ο κύριος Σίσιου, εγώ θα φύγω τελευταίος από το ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπετε λοιπόν ότι ακόμη και στην δική σας πλευρά ιδεολογικά υπάρχουν και άλλες ομάδες και άλλα κομμάτια.
3: Υπάρχουν ανταγωνιστές. Δεν ανταγωνιστές. Έχουμε ανταγωνιστές. Και πολύ καλά κάνουν και υπάρχουν. Υπάρχει και ο Στέφανος Κασελάκης και οι Δημοκράτες. Ναι. Υπάρχει και η Νέα Αριστερά. Υπάρχουν πάρα πολύ όμορφοι χώροι, να το πω έτσι, ναι, αν επιτρέπεται η έκφραση.
0: Και υπάρχουν εδώ με πυρήνες, το ξαναλέμε.
3: Βεβαίως, φίλοι είμαστε όλοι, γνωστοί είμαστε, γνωριζόμαστε.
0: Μαζί ήσασταν έτσι κι αλλιώς.
3: Βεβαίως, ο καθένας εκφράζει διαφορετική πολιτική, όλα θεμητά, όλα ωραία, όλα χρήσιμα. Ευτυχώς ο Καστοριανός πολίτης έχει να επιλέξει ό,τι τον εκφράζει, και εκεί είναι ίσως και το δύσκολο να μαντέψουν οι δημοσκοπήσεις ακριβώς τι γίνεται, και πιστεύω θα γίνουν και αρκετές εκπλήξεις. Αυτό που τον εκφράζει πλέον, ναι, μπορεί να μην είναι η παραδοσιακή Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Λάζαρε, νομίζω ότι θα είναι η αρχή, γιατί θα μιλήσουμε πάρα πολλές φορές μέχρι τις εκλογές. Λογικά θα είσαι και εκπρόσωπες και στα debate εδώ με τους εκπροσώπους των κομμάτων, έτσι όπως βλέπουμε. Δεν ξέρω εάν μετά τη Συντονιστική Επιτροπή και όταν γίνουν και τα όργανα για να αποκτήσει και το κόμμα μορφή, θα ενδιαφερόσουν και για τη θέση του. Θα έχετε γραμματέα, πρόεδρο, τι θα έχετε?
3: Χρήστο, νομίζω, καταρχήν είμαστε προσωρινοί όλοι, που να γίνουν εκλογές, είμαστε προσωρινοί.
0: Ναι,
3: να σου πω την αλήθεια, δεν έχω μελετήσει ακριβώς το ποια είναι η ιεραρχία. Όλοι αυτοί με ενδιαφέρει πιο πολύ να οργανωθούμε για να λύσουμε προβλήματα και μετά ας προκύψουν όλα τα...
0: Ναι, αλλά θα σε ενδιαφέρει να είσαι ο επικεφαλής αυτής της προσπάθειας, ή γραμματέα θα έχετε, ή πρόεδρο, ό,τι θα έχετε, να είσαι σε αυτή την προσπάθεια επικεφαλής, το ήθελες?
3: Να σου πω κάτι με το χέρι στην καρδιά, δεν θα το ήθελα. Η ανάγκη με καλή αυτή τη στιγμή, νιώθω ότι υπάρχει ένα βάρος πάνω να αναλάβουμε την εκπροσώπηση και το σχηματισμό του κόμματος εδώ για να βγουν νέοι άνθρωποι. Θα ήμουν πολύ χαρούμενος αν ένα 25χρονο παιδί το έκανε αυτό το πράγμα και τον πείθαμε ότι δεν είναι ντροπή, δεν είμαστε όλοι ίδιοι, να ασχοληθεί με τα κοινά. Αυτό θα ήθελα.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό θα θεωρούσα μεγάλη επιτυχία. Να έλεγε κάποιος ότι εξαιτίας του Λάζαρου εγώ μπλέχτηκα με την πολιτική και είμαι συντονιστής. Θα ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος.
0: Μάλιστα. Εδώ μου θυμίζουν ότι σήμερα ανακοίνωσε και Κασιδιάρης, και να δούμε και εδώ στην Καστοριά τι θα γίνει και με αυτό. Συμμαχία Ελλήνων είναι το κόμμα που ανακοίνωσε το όνομα.
3: Προσοχή στα παιδιά μας, Χριστό. Μόνο αυτό έχω να πω εγώ.
0: Με πήρε ακροάτρια νωρίτερα και μου λέει, μήπως ξέρεις τι ώρα ανακοινώνει ο Κασιδιάρης το νέο κόμμα. Δεν ήξερα ακριβώς την ώρα, αλλά αν με ακούει η ακροάτρια ακόμα, το ανακοίνωσε Συμμαχία Ελλήνων. Βλέπεις όμως ότι υπάρχει ενδιαφέρον και γι' αυτό ακόμα.
3: Εγώ θα έλεγα, θα απαντούσα αυτό που είπες, προσοχή στα παιδιά μας. Δυστυχώς, ομάδες οι οποίες δεν φαίνονται με την πρώτη...
0: Καλά, θα δούμε αν θα αποκλειστεί ή όχι από τις εκλογές, ειδικά σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν πολλά πράγματα μπροστά.
3: Χρήστο, να πω κάτι, αν επιτρέπεις. Άλλο αντίθετη πολιτική άποψη και άλλο να έχεις... Να αμφισβητείς το πυρήνα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν είναι άποψη να αμφισβητείς το πυρήνα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάτι που κατακτήθηκε επί αιώνες με αίμα. Δεν μπορείς να πεις εσύ ότι επειδή είσαι μαύρος εσύ θα σε σπάσω στο ξύλο ή θα σε σκοτώσω.
0: Ναι, αλλά επειδή ακριβώς υπηρετούμε τη δημοκρατία, δεν μπορείς και να ψέξεις κάποιον γιατί θέλει να ψηφίσει αυτόν. Είναι δημοκρατία και κάνω ό,τι θέλω, σου λέω άλλο.
3: Όχι, δεν, φυσικά, έτσι. Φυσικά. Απλώς λέμε τι σημαίνει άποψη. Για να υπάρχει δημοκρατία πρέπει να δούμε τι είναι η άποψη. Δηλαδή είναι αποδεκτό να πω εγώ, επειδή έχουμε δημοκρατία, θέλω να βγω και να πω, τώρα λέω τελείως τυχαία, να με συγχωρέσουν, ναι, ότι θέλω να σκοτώσω οποιοδήποτε είναι άσπρος. Δεν είναι άσπρο χρώμα, εννοώ. Ναι. Δεν είναι άποψη. Τώρα, αν υπάρχουν άνθρωποι που το
0: υιοθετούν όλο αυτό, τι να σου πω, από εκεί και μετά ο Θεός
3: και από εκεί και ύστερα, όντως η δημοκρατία τους δίνει αυτό το δικαίωμα.
0: Ναι, τους δίνει η δημοκρατία το δικαίωμα να ψηφίζουν, να υποστηρίζουν και να φωνάζουν ζήτω για όποιον το λέει η καρδιά τους, ξέρω εγώ.
3: Βεβαίως. Το θέμα είναι, εγώ θέτω το ερώτημα, τι είναι άποψη. Ώστε μήπως αυτοί οι άνθρωποι τελικά καταλάβουν ότι ξέρεις, άλλο να έχω μια πατριωτική άποψη, έστω και εθνικιστική, που για μένα δεν είναι σωστή.
0: Ρώτησα την ακροάτρια γιατί θέλεις τον Κασιδιάρη και μου λέει γιατί τα λέει έξω από τα δόντια. Θέλω να βλέπω καμιά φορά και τη λογική των ανθρώπων που είναι σε τέτοιου είδους χώρους. Γιατί τα λέει έξω από τα δόντια. Ο καθένας έχει και έναν λόγο. Έτσι. Σίγουρα. Δεν ξέρω αυτός
3: σίγουρα
0: αν είναι επαρκής λόγος για να στηρίζεις.
3: Όλοι οι λόγοι είναι επαρκείς. Δεν είμαι εγώ ή κανένας που θα τους πει τι, να τους βάλουμε μυαλό. Δεν έχω περισσότερο μυαλό από τους ανθρώπους αυτούς μπροστέου. Δεν θέλω να μειώσω κανέναν άνθρωπο. Έτσι. Ο καθένας όπως σκέφτεται πράττει, αλλά ίσως πρέπει κάποιος να σκεφτεί ότι κάποιες φορές αυτό το έξω από τα δόντια, το έξω από τα μπράτσα, ναι, όλα αυτά δεν είναι πολιτική, είναι κάτι άλλο. Και θα είχε ο αντίλογος να πει ότι είδαμε και τους πολιτικούς. Δυστυχώς δεν φαντάζονται τι μπορεί να γίνει εάν δεν υπάρχει έστω και αυτή η προβληματική δημοκρατία. Δεν μπορώ να περιγράψω τι θα μπορούσε να γίνει εάν δεν υπήρχε η υποτυπώδης δημοκρατία. Δεν θέλω να βάλω μυαλό σε κανέναν. Δεν είμαστε πολιτικοί, δεν είμαστε εχθροί, είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι. Εγώ θα τους έλεγα να σκεφτούν λίγο τι είναι άποψη τελικά.
0: Και με αυτόν τον σχολιασμό, γιατί είναι μια ανακοίνωση που έγινε πριν από καμιά ώρα, νομίζω περίπου, μάλιστα, τόσο. Ολοκληρώνουμε τη συζήτηση, Λάζαρε. Όπως είπαμε, θα τα λέμε συχνά σε αυτές τις
3: εκπομπές. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που πήρατε τηλέφωνο.
0: Ναι, μόλις ανακοινώθηκαν, σε αναζητήσαμε, να πω την αλήθεια.
3: Βέβαια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για να είσαι μαζί μας. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και καλή επιτυχία γενικά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Τα κόμματα πρέπει να είναι στο πλευρό του κόσμου και μάλιστα μακάρι όλα τα κόμματα να είναι στο πλευρό ενός ταλαιπωρημένου κόσμου όπως είναι της Καστοριάς.
3: Η καθημερινότητα είναι η πρώτη προτεραιότητα. Δεν νοείται να υπάρχει κόμμα χωρίς να αγγίζει την καθημερινότητα και να νιώθει ο κόσμος ότι έτσι πραγματικά τον καταλαβαίνει. Όλα τα υπόλοιπα είναι δεύτερα. Ναι.
0: Λάζαρε, ευχαριστούμε.
3: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Λάζαρος Μαρκόπουλος, ο συντονιστής, όπως ακούσατε, πλατφόρμας, έτσι ονομάζεται, είναι η Επιτροπή Τετραμελής που έχει γίνει για τον νομό Καστοριάς με Στέφανο Μπαλταγιάννη, Θάνο Μπαμπάκο και Αγγελική Τσακάλη, που θα τρέξουν όλα τα ζητήματα και θα στήσουν το κόμμα του Ελλάς ή της Ελλάς. Πρέπει να τα μάθουμε για αυτά, ρε Έλληνα, λίγο τώρα.
1: Της
0: Ελλάς είναι. Της Ελλάς.
1: Ελληνική συμμαχία, δεν είναι.
0: Της Ελλάς, ναι.
1: Της.
0: Ναι, σωστό. Της Ελλάς, στο νομό Καστοριάς. Αργήσαμε και πρέπει να πάμε και στον κύριο Δέλιο.
1: Ναι, όντως πράγματι πρέπει να πάμε όμως και αν θα πολύ οχλώει.
0: Δώσε πόνο.
1: Και θα δώσω βεβαίως και κυρίως θα δώσω για εσάς που παντρεύεστε και βαφτίζετε. Τώρα, το χειμώνα, το επόμενο καλοκαίρι και σκέφτεστε τι να κάνετε. Τα παιδιά κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Το σημαντικότερο σε αυτή τη φάση τώρα που μιλάμε είναι να κλείσετε την ημερομηνία σας, ακόμα και αν δεν έχετε σκεφτεί το ύφος ή το στυλ του γάμου και της βάφτισής σας. Καπαρώστε την ημερομηνία σας, να είστε σίγουροι, και όλα τα άλλα θα τα βρούμε στην πορεία. Πάμε και για τα ωραία μας λουλούδια, για τα ωραία μας φυτά. Έρχεται και χειμώνας. Να πάρουμε τώρα τα πιο έτσι μεταβατικά φυτά, αυτά που αντέχουν και λίγο σε όλες τις εποχές, να τα φροντίζουμε, να τα έχουμε στο σπίτι μας, να δώσουμε λίγο χρώμα, να φτιάχνουν τη διάθεσή μας, να πάρουμε και τα ρομαντικά μας τα κεριά, μιας και θα αρχίσουμε σιγά σιγά να χουχουλιάζουμε και όλα στα σπίτια μας, να κάνουμε λίγο ατμόσφαιρα. Τα αρωματικά κεριά από Noble Senses θα βρείτε στο Ανθοπόλιο Χλόι, δηλαδή η καλύτερη ποιότητα, η καλύτερη διάρκεια, τα καλύτερα αρώματα, τα καλύτερα σχέδια. Δεν έχω λόγια να σας μιλήσω για αυτά τα κεριά, πραγματικά να τα δοκιμάσετε. Όλα αυτά τα βρίσκετε στο Ανθοπόλιο Χλόι, στην Αποδήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, και τηλεφωνικά στο 24670 27365.
0: Λοιπόν, 5 λεπτάκια και επιστρέφουμε, παιδιά, με ό,τι προλάβουμε και από αθλητική ενημέρωση.
4: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το Φιλολογικό Εργαστήρι.
5: Ένας χρόνος χαρές.
4: Ένας χρόνος αγωνίες.
5: Ένας χρόνος επιτυχίες.
4: Φέτος, στο Φιλολογικό Εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
5: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
4: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
5: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
4: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
5: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
4: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
5: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
4: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
5: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
4: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
5: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
4: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
5: Σας περιμένουμε.
4: Φιλολογικό Εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
5: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένη σε αυτήν την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 26,2 βαθμούς Κελσίου. Μία προσφορά Ντάου Βιμ Παπαβασίλειου.
6: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάου Βιμ Παπαβασίλειου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάου Βιμ Παπαβασιλείου. Αξία διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
7: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις.

0: καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κτέο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
4: Antennas FM 93,6.
1: Κέντρο ξένων γλωσσών Τσακάλι μαζί μας και σήμερα πάμε στο τελευταίο μας ημίωρο. Θα πάμε σε αυτό το διαφορετικό σχολείο, σε αυτό το πανέμορφο περιβάλλον γεμάτο με φρέσκες ιδέες και χαρούμενους μαθητές. Ένα πολυβρεβευμένο πλέον σχολείο με πολλές αποκλειστικότητες, με τα εκπαιδευτικά του προγράμματα να έχουν κερδίσει σημαντικές διακρίσεις στα ELT Excellence Awards, με τους μαθητές του να συμμετέχουν σε αγγλόφωνα συνέδρια από πολύ μικρή κιόλας ηλικία. Ξεκινάμε το ταξίδι μας στο σχολείο αυτό με το Pre-Junior πρόγραμμα Teaching English through Art and Drama για τις μαθητές της πρώτης δημοτικού, αλλά και για τις επόμενες τάξεις. Για την πρώτη μας κανονική τάξη, παραδείγματος χάρη την A-Junior, αυτή την πολύ σημαντική τάξη, έχουμε ετοιμάσει ότι καλύτερο έχει να προσφέρει σύγχρονη εκπαίδευση. Εννοείται ότι έχουμε και τις πολλές μας επιτυχίες στις πιο απαιτητικές εξετάσεις, όπως του Cambridge και του Michigan, εξετάσεις που πραγματικά αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο των μαθητών μας. Κέντρο ξένων γλωσσών Τσαγκάλι για μαθητές που κατακτούν τη γλώσσα με φυσικό τρόπο, που μαθαίνουν να εκφράζονται στα αγγλικά με αυτοπεποίθηση, που μαθαίνουν να αγαπούν τη γλώσσα και έτσι οδηγούνται και με επιτυχία στις εξετάσεις. Θα βρείτε αυτό το υπέροχο σχολείο στην Αθανασίου Διάκου 88, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Και τηλεφωνικά φυσικά στο 24670-83-833.
5: Αχ, τα Ρινάκη εδώ μας λέει: φάκαμε ξύλο στις πρέσπες. Μαύροι ήμασταν, ήμουν εκεί, Χρήστο. Αχ, αυτά θα τα θυμούνται για τον Τζίπρα τώρα, εκεί που ήταν εκεί. Και βάλε λεωφορείο ο κύριο Τζικαλάγια τότε, έτσι.
1: Και άλλοι ακροατές πήραν και σχολιάσαν αυτό και όση ώρα είχαμε τον κύριο.
5: Θα είναι σίγουρα ένα από τις εκλογές, σίγουρα τους υποψήφιους του Τσίπρα θα τους λένε για τις πρέσβες, τη Μακεδονία και για τα ATM.
1: Σίγουρα είναι ένα αγκάθι.
5: Είναι σίγουρα αυτά τα στοιχεία σίγουρα. Τώρα
1: όπως
5: πάμε.
1: Και για κάθε κόμμα, βέβαια έχεις κάτι να πεις, δεν είναι ότι δεν έχεις να πεις, τουλάχιστον για αυτά που κυβέρνησαν. Λοιπόν. House of Beauty μαζί μας, πρίμαμε στον κύριο Δέλιο και πείτε μου και εσείς.
5: Δεν θες τον κύριο Δέλιο.
1: Πότε ήταν τελευταίο, θέλω να πάω House of Beauty.
5: Μια καλημέρα θέλει ο άνθρωπος.
1: Ωραία, και να ακούσω το ωραία, γιατί τον ενδιαφέρουν και αυτόν. Κύριε Δέλιο.
6: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
6: Θα μου δώσετε τα παιδιά.
1: Είμαστε καλά, κύριε Δέλιο. Να, εδώ προσπαθώ να πάω House of Beauty για να τον ανανεώσω και αυτόν. Όπως και σένα. Και εσύ, για ωραία πράγματα ετοιμάζεσαι. Ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης.

0: αδερφέ. Να χαλαρώσει λίγο το κόρμι που τεντώθηκε το καλοκαίρι. Μακιγιάζ, κινηφικό μακιγιάζ. Για τις διφούλες μου της επόμενης χρονιάς πια που πρέπει να κλείσουν εγκαίρως τα ραντεβού τους. Καινούριο μηχάνημα, κύριε Δέιο, επίσης. Γιατί βάλαμε λίγα κιλάκια κι εγώ και ο κύριος Δέιος. Αυτό είναι μια αλήθεια. Ναι. Μηχάνημα για σώμα σου έχω και για γυναίκες και για άντρες. V-Power και EMS για σύσφυξη, μήλευση, μυϊκή τόνωση για όλες τις περιοχές, για κοιλιά, για εμάς γυναίκες και για ψωμάκια, κυταρίτιδα, για μπρατσάκια, για γονατάκια, για μπουτάκια. Όπου νιώθουμε έτσι μια ανασφάλεια. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΗ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 2467042368 και ο λόγος τώρα στον κύριο Δέιο.
1: Μάλιστα.
2: Πολύ ωραία. Εμείς δεν έχουμε πολλά πράγματα να πούμε από τη στιγμή που είπαμε λίγο την προηγούμενη, την Παρασκευή που μας πέρασε μάλλον για το πότε ξεκινάνε πρωταθλήματα, πότε ξεκινάνε γυναικεία ποδόσφαιρα, γάμα εθνικές και όλα τα λοιπά. Θα πούμε πως στην Καστοριά έγινε η παρουσίαση της φανέλας. Και επίσης είχε και ένα φιλικό παιχνίδι που αν δεν κάνω λάθος είναι το τελευταίο φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας κόντρα στον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου, από το οποίο κιόλας επικράτησε με 1-0 εδώ στο γήπεδό μας. Θα πάμε στο τοπικό και θα πάμε στο κύπελο, όπου είχαμε την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του κυπέλου της ΕΠΣ Καστοριάς, με τα φαβορί, ας πούμε, να παίρνουν τη νίκη. Και ας πάρουμε με τη σειρά. Ο Κάστορας υποδέχτηκε την Δόξα Κόρισσου, από την οποία και ηττήθηκε με το ευρύ σκορ 1-7.
0: Φαινόταν ότι θα ήταν δύσκολο αυτό.
2: Θα πούμε ότι ήταν, πως είναι η ατάκα που λέμε καμιά φορά, έκανε το λάθος να προηγηθεί.
0: Προηγήθηκε, μωρέ, μπράβο.
2: Προηγήθηκε στο 16.
0: Μπράβο στα παιδιά.
2: Με τον Κύρκο έκανε το 1-0. Από εκεί και πέρα όμως, μέσα σε 2 λεπτά ισοφαρίστηκε και πιο συγκεκριμένα στο 18 ο Εστιάδης έκανε το 1-1 και με τον Εστιάδη πρωταγωνιστή μέσα στα επόμενα λεπτά, στο 22 και στο 30 πιο συγκεκριμένα, να καταφέρνει η Δόξα Κορισσού να ανατρέψει το σκορ και να το κάνει μάλιστα 1-3.
0: Μάλιστα.
2: Με τον Εστιάδη να πετυχαίνει και hat-trick. Τώρα, από το σημείο του πέναλτι στο 50 ο Γάκιας έκανε το 1-4. Ο ίδιος παίκτης το 53 το 1-5, ο Μιλιάτης ο Βασίλης το 68 το 1-6 και το τελικό 1-7 διαμόρφωσε ο Σαλτσογλίδης στο 78. Άλλο ένα ευρίσκο, αυτή τη φορά στο γήπεδο του Μαυροχωρίου, ο τοπικός Γράμμος επικράτησε με 6-1 του ΠΑΟΚ Κοσταραζίου.
0: Τι λέει εδώ ρε πάδερ.
1: Βάλαμε τα τρίτα. Να πάρουν εμπειρίες.
2: Στο 43 ο Ρεζίκη.
1: Θέλω να πάω, αλλά με έτυχε κάτι, μια δουλειά και δεν μπορούσα να πάω.
2: Εντάξει.
0: Δεν έχασες κάτι από ό,τι φαίνεται.
2: Μάλλον, ναι.
1: Χωρίς εμένα έξτα τρών. Χωρίς εμένα έξτα τρών. Πήγα προχθές και κέρδισαν 2-0.
2: Δεν πήγες και τώρα, μπαρ, είχαμε κανένα άλλο τρόπο.
1: Ήθελα να πάω, σου λέω, αλλά έτυχε κάτι που δεν μπορούσα να βάλω.
2: Εντάξει. Δεν πειράζει. Μία ήταν αυτή. Και αυτή στη League Phase του κυπέλου και θα πάμε παρακάτω.
0: Σωστό και αυτό. Δεν μας άρεσε.
2: Τώρα για το μάτς να δούμε. Στο 43 ο Ρεβίσιος άνοιξε το σκορ για τον Γράμμο Μαυροχωρίου. Στο 45 ο Γιώσης έκανε το 2-0. Το 3-0 ο Χατζίδης, ο Χατζής μάλλον, στο 48. Στο 56 ο Γόγου από το σημείο του πέναλτι. Στο 58 ο Μανολάτος έκανε το 3-4-5-0.
0: Πω πω.
2: Στο 73 ο Αδάμος μείωσε σε 5-1 και το τελικό 6-1 διαμόρφωσε ο Αλεξανδρίδης στο 80.
0: Δεν μ' αρέσει τόσο μεγάλα σκορ.
2: Ναι, εντάξει. Από την άλλη βέβαια δεν μπορείς και να σταματήσεις. Δηλαδή άμα τι να κάνεις. Δηλαδή άμα θα βρεθείς μπροστά δεν θα το βάλεις.
0: Όχι. Λυπήσουμε. Μην το βάζεις.
2: Δεν είναι κανένα.
1: Δεν γίνονται αυτά.
0: Να σας διακόψω, κύριε Δέα, να πάω λίγο και αναγέννηση. Έχουμε τελειώσει και με εκείνο. Έχουμε πολλά ευρύ σκορ.
2: Έχουμε.
0: Έχουμε κι άλλα. Λοιπόν, έχουμε. Πάμε λίγο και αθλητικό σύλλογο Τάικβοντο αναγέννηση, γιατί έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές, όπως σας έχω ξαναπεί. Είναι εντελώς δωρεάν η εγγραφή σας, όπως δώρο είναι και ο πρώτος μήνας, γιατί θεωρούμε ότι είναι μήνας γνωριμίας με το άθλημα και με το σύλλογό μας. Θα βρείτε επίσης και ειδικές προσφορές σε αδέρφια. Θα λειτουργήσουν τμήματα παιδικό από 4 ετών, εφηβικό και αγωνιστικό. Τα παιδιά συμμετέχουν σε αγώνες, σε επιδείξεις, αθλητική κατασκήνωση, σε αθλητικά κάμπ, σε προπονητικές μερίδες, σε εθελοντικές δράσεις. Ο σύλλογος μας είναι μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Taekwondo. Οι εξετάσεις για τις ζώνες γίνονται από τον κορυφαίο εξεταστή, αλλά φυσικά τα παιδιά μας έχουν και την κορυφαία προπονήτρια, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα. Ξεκίνησαν λοιπόν οι εγγραφές καθημερινά 4.30 με 10 το βράδυ, στη Λεωφόρο Γουναράδων, απέναντι ακριβώς από τα τζάμπο μας βρίσκεται, και τηλεφωνικά στο 6934 93 32 25. Θα πάμε λίγο και αγγίστρι να φάμε κάτι της, γιατί μας έχει πιάσει και η όρεξη. Βέβαια σήμερα είναι Δευτέρα, είμαστε κλειστά από αύριο μαζί σας, για να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά μας πιάτα, τα κλασικά μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας, τα νέα πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, να απολαύσουμε την αυλή μας όσο ο καιρός μας το επιτρέπει ακόμα, να απολαύσουμε και την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών. Στην Μεγάλου Αλεξάνδρου 101 βρισκόμαστε στην Νότια Παραλία, και delivery μέσω e-food, μέσω box, μέσω wall, από όλες τις εφαρμογές. Κλασικά όμως και με ένα τηλέφωνο στο 29747. 29747, αγγίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές. Ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο. Μαζί μας και η Energon Μελέτες Κατασκευές, που μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Τα πάντα και για το αέριο στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ και στο καινούριο πρόγραμμα της Περιφέρειας για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών με πολύ μεγάλα ποσοστά. Υπεύθυνοι μηχανολόγοι μηχανικοί μας, Φιγιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς, και τηλεφωνικά στο 44104 ή pavlenergon.gr στο σελίδα μας. Μας ακολουθείτε και στο Facebook Energon Constructions and Consulting Engineers. Πάμε, κύριε Δέιο.
2: Πάμε και στο μοναδικό χι της αγωνιστικής, και πιο συγκεκριμένα στο μάτς Κερασμός Φιλοδέντρου Αέρα Μοχωρίων, το οποίο ήρθαν δύο ομάδες μάλλον, ήρθαν ισόπαλες με 2-2. Ο Ντίμτσιος στο 27 άνοιξε το σκόρ για τον Κερασμό Φιλοδέντρου. Ο Ντούκας στο 32 ισοφάρισε για τα Μαχωρία. Ο Ντίμτσιος και πάλι στο 45 έδωσε εκ νέου προβάδισμα στην ομάδα του. Όμως στο 52 ο Πασαλής έγραψε το τελικό 2-2.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Σε σπηλιά είσαι?
2: Γιατί?
0: Έβαλες την αρχή ακρόαση. Κάπου πήγες τώρα εσύ.
1: Τώρα κάπως καλύτερα.
2: Όχι. Δεν με ακούτε?
0: Τώρα σε ακούμε καλύτερα.
2: Είναι με το ακουστικό μου.
0: Απομακρύνθηκες από το κινητό μάλλον.
2: Όχι, εδώ είμαι. Ούτε κουνήθηκα.
0: Περίεργο. Τώρα ακούγεσαι καλύτερα πάντως. Πάμε.
1: Αυτό το τηλέφωνο που έχεις, σου είπα, δεν κάνει. Φέρ το εδώ να σου δώσω το δικό μου. Πολύ ωραίο.
2: Ακουστικό μου που δεν κάνει, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Κάτι γίνεται, δεν σε πιάνω καλά. Δεν σε πιάνω καλά.
0: Ακούσαμε καθαρά, απλά λίγο μακρινά.
2: Δεν ξέρω τι έγινε. Τώρα με ακούτε καλά?
0: Ναι, καλύτερα.
2: Τέλεια. Ωραία, οπότε πάμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια.
1: Εσύ είχες και ένα περισεβάμενο τρίποδα,
2: Εγώ είχα...
1: Ένα μικρό για το κινητό θέλω.
0: Α, τώρα θες άλλα.
1: Αυτό που μου είχες πει ότι θα μου κάνεις δώρο, αλλά δεν μου το έκανες τελικά. Αυτό που μου είχες δώσει να χρησιμοποιήσω μέσα στην Πολυκάρπη.
0: Εκείνο δεν είναι περισεβάμενο.
1: Περισεβάμενο είναι. Αφού είχε άλλο δυνατό δέλιο.
2: Εντάξει, είχα τον ένα το μεγάλο. Εκείνο τον είχα για τα μικρά. Για το κινητό μας.
1: Αυτό θέλω, αυτό για το κινητό θέλω εγώ. Αυτό που δεν χρησιμοποιείς εσύ. Τι?
2: Δεν πήρες εσύ, αφού πήρες.
1: Πήρα, αλλά έσπασε.
0: Το σπασες.
2: Τον έσπασες.
1: Μη χειρότερα.
0: Εγώ δεν σου ξαναπέρνω.
1: Δεν μπορώ να βρω αυτό το πάνω, το εξάρτημα που κλείνει το κινητό.
2: Αυτό το πάνω δεν είναι δύσκολο να το βρεις.
1: Βρες μου ένα, ρε Δέλιο.
2: Θα σε βρω ένα.
1: Θα μου βρεις?
2: Θα σε βρω.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε παρακάτω. Γιατί είναι εδώ που θα βρούμε ώρα. Για πες.
2: Έλα, για να μην χάνουμε χρόνο, ναι.
1: Όταν με βρεις πάρε με τηλέφωνο, έτσι. Μέσα στη βδομάδα φαντάζομαι.
2: Ναι, εντάξει.
1: Γιατί έχω μάθει το Σάββατο.
2: Εντάξει. Λοιπόν, ο Ηρακλής Πολυκάρπης επικράτησε με 0-5 του Πας Λέρκης. Ο Στασινόπουλος, ο Δημήτρης άνοιξε το σκορ στο 16, ο Θοδωρίδης στο 18 έκανε το 0-2, ο Στασινόπουλος, ο Χρήστος στο 27 το 0-3, ο Γκαλίτσας στο 53-04 και ο Παλαιοδήμος στο 72 το τελικό 0-5. Η Φλατσάτα Ινόης γνώρισε την ήττα από τους Ροσονέρι με 3-4. Ο Κοχλιάδης για την Φλατσάτα άνοιξε το σκορ στο 10ο λεπτό. Ο Μίλιος στο 20 έκανε το 1-1. Ο Ρόμπος στο 50 και στο 65 έκανε την ανατροπή και έκανε το 1-3. Ο Μίλιος στο 78 το 1-4. Ο Σαπουγγής στο 85 μείωσε σε 2-4 και το τελικό 3-4 διαμόρφωσε ο Αθανασιάδης στο 94. Τέλος, στο μάτς Παναριακός Νταϊλάκης είχαμε ένα ακόμα ευρύ σκορ, αυτή τη φορά με 7-0. Ο Κίτσιος στο 9 άνοιξε το σκορ για τους Αργίτες. Ο ίδιος παίκτης στο 11 έκανε το 2-0. Ο Κόζαρης στο 35 το 3-0. Ο Λεβεντόπουλος στο 43 το 4-0. Ο Χίτσκα στο 49 το 5-0. Το 6-0 ο Λεβεντόπουλος στο 52, ενώ το τελικό διαμόρφωσε 7-0 ο Κίτσιος στο 58. Η αγωνιστική, να πούμε, η δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου ολοκληρώνεται την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, 23 του μήνα, ναι, την Τετάρτη 23 του μήνα, με το μάτς Αστραπή Μεσοποταμίας, Νέο Μακροχώριο.
0: Ναι, σωστά.
2: Στις 7 η ώρα. Το παιχνίδι θα διευθύνει ο κύριος Γάμος, με βοηθούς Σιδερίδη και Κοτσόπουλο, ενώ παρατηρητής είναι ο κύριος Κακός. Και να πούμε για την επόμενη αγωνιστική, την Τρίτη, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Ο Πας Λεύκης θα υποδεχθεί τον Παναριακό, ο Νταϊλάκης στο Χράμο Μαυροχωρίου, η Ροσονέρη τον Κεραυνό Τηλιοδένδρου, ο Κάστορας τον ΠΑΟΚ Κοσταραζίου, ο Ηρακλής Πολυκάρπης υποδέχεται την Αστραπή Μεσοποταμίας, πολύ ωραίο παιχνίδι εδώ, τα Γραμμοχώρια υποδέχονται την Φλατσάτα Ινόης και το Νέο Μακροχώρι την Δόξα Κορισού.
0: Εμένα μου αρέσει και το Κάστορας Κοσταράζη.
2: Και αυτό είναι πολύ ωραίο παιχνίδι.
0: Ωραίο.
2: Ωραίο, ωραίο παιχνίδι και αυτό.
0: Πάδερ, εσύ δεν έχεις μικρόφωνο.
1: Εκεί θέλω να πάω με το τρίποδα.
2: Εκεί θες να
0: πάω. Να πας να πάρεις ένα τρίποδα, ρε Τσιγκουνί.
2: Άρα στη Χλώρα.
1: Αφού θα με βρει ο Δέλιος.
0: Και να σε βρει δεν θα έρθει τώρα. Πώς θα έρθει το ανταλλακτικό έτσι γρήγορα. Μέχρι το Σάββατο. Τι είναι το ανταλλακτικό. Πού έρχεται.
2: Γιατί θα πάω. Πρέπει να πάω να πάρω ένα στικάκι έτσι και αλλιώς. Για να βάλουν εκεί κάτι φωτογραφίες εκεί για το reunion που είχαμε.
0: Α, η mother που είχε reunion, τη φωτογράφησε ωραία.
1: Την έβγαλε καλά.
2: Ναι, πώς.
1: Μπράβο.
2: Σπερδιστήκαμε δεόντως.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Ναι. Οπότε θα πάω να πάρω ένα στικάκι και να δω μήπως βρω και κανένα εξαρτηματάκι εκεί πέρα. Μόνο το τέτοιο έσπασες, έτσι.
1: Μόνο αυτό το πάνω, αυτό που βιδώνει.
2: Αυτό που πιάνει το κινητό.
1: Ναι.
2: Άσε, θα σε πάρω τηλέφωνο να δω τι έχεις πάρει.
1: Ναι, με έσπασε όλο αυτό το σύστημα, ρε παιδί μου.
2: Πώς το έσπασες όλο
1: αυτό το σύστημα. Ξέρω πώς έσπασε. Θα τζάμιξε.
2: Θα δούμε, θα το βρούμε. Κάτι θα βρούμε, θα βρούμε την άλλη.
1: Αυτό που βιδώνει από πάνω όλο αυτό το σύστημα, τέλος πάντων. Που πιάνει.
2: Ελπίζω να είναι αυτό όλο το σύστημα, να εννοείς μόνο το κλειψάκι που είναι που πιάνει το κινητό και να μην είναι όλο το σύστημα που πιάνει, όλο το τρίποδα.
1: Όλο το σύστημα. Πιστεύω να είναι όλο το
2: σύστημα. Όλο το σύστημα.
1: Δεν πιστεύω να πιάνει μόνο το κλειψάκι, όχι.
2: Θα δούμε. Θα
1: δείξω. Θα το βγάλω φωτογραφία.
2: Φωτογραφία να δω.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Προχωράμε. Τελειώσαμε.
2: Αυτά δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Ωραία, τελειώσαμε τον κύριο Δελιο. Την Παρασκευή τώρα, με το καλό.
2: Εντάξει, ναι.
1: Έγινε, Δημήτρη.
2: Έγινε.
1: Τα λέμε. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα στο Δημήτρη. Ελενάκη, τελειώσαμε.
0: Τώρα τι να σε πω.
1: Τι να μου πεις.
0: Θα πω ότι τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε. Λοιπόν, οπότε πάμε για μπουτζίκα.
0: Μια μπουτζίκα.
1: Από μένα, αύριο πάλι, έτσι.
0: Αύριο, ναι.
1: Από μένα και την Έλενα.
0: Άντε, bye.
3: Ώρα Αντένες. 2.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
4: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
4: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 2467026673. Γκριλόσοφη, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
5: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο φαρσαλινός. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρέσκο βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη, θα ευχαριστήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Άρωμα γεύσης και παράδοσης 100 ετών. Στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
6: Μπαζάρ Χαλιών στη Βιοκαρπέτ Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Εμποροπανήγυρη από τις 23 έως τις 29 Σεπτεμβρίου.

29 Σεπτεμβρίου και για τις μέρες της εμποροπανήγυρης. Διαθέτει τα υπέροχα χαλιά της Βιοκαρπέτ σε τιμές σοκ που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Σούπερ χαμηλές τιμές μόνο για 6 μέρες στο φυσικό κατάστημα Μεγάλου Αλεξάνδρου 149 στο Άργος Οριστικό Καστοριάς.

0: Σελίδα μας στο Facebook Carpet Book επώνυμα χαλιά που τρέχουν ασύλληπτες ευκαιρίες. Εποφεληθείτε, προλάβετε τα αγαπημένα σας σχέδια. Βιο Carpet στην είσοδο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 2467-042-052.
1: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
2: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
1: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
2: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
1: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943. Και 2467-306-957.
1: Μαθηματικά στην πράξη.
2: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
3: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
3: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
3: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
4: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
3: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nico.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
7: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.

0: John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Marshmello, Millennium, Rema και Cheat Codes. Επίσης θα πάμε 20 χρόνια πίσω στο 2006 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ιρλανδία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Karol G και Baby Wow.

Karol G κάνει επιτυχία σε ολόκληρο τον κόσμο με αυτό το single Baby Wow στο New Music Show. Και πάμε τώρα στο πρώτο original τραγούδι του Marshmello με τον Illenium μετά το remix που έκανε ο Illenium στο Silence του Marshmello. Μπερδευτήκατε. Σχεδόν πριν από μία δεκαετία. Στο Close My Eyes συμμετέχει η πολύ αγαπημένη μου Sasha, η οποία αναζητά παρηγοριά στα όνειρα όταν η πραγματικότητα γίνεται υπερβολικά βαριά. Το Dance Hit ακούστηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια τη εμφάνιση του Illenium ως headliner στο Ultra Miami τον περασμένο Μάρτιο όταν κάλεσε στη σκηνή τον Marshmello με το χαρακτηριστικό κράνος για μια ευνηδιαστική κοινή εμφάνιση. Πρώτη νέα κυκλοφορία για αυτή την εβδομάδα.

Σε λίγο θα ακούσουμε την πιο hot κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα. Προς το παρόν αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. Ραφαέλ και Gotta Be Cool στο New Music Show και η παιχνιδιάρικη και γεμάτη φλερτ στίχη στο νέο single του Ρέμα αποτυπώνουν τον ενθουσιασμό του πρώτου έρωτα. Το Oh No φέρνει την υπογραφή του καταξιωμένου παραγωγού Russian και συνδυάζει στοιχεία κόμπα, ρεγκετών, dancehall και afropop. Όταν βγήκε το τραγούδι, ο Ρέμα κατάφερε ανάμεσα σε άλλες πολύ σημαντικές κυκλοφορίες να γίνει το εξώφυλλο στο ελληνικό New Music Friday. Το νέο του single έρχεται τώρα στο New Music Show. Hey,

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
1: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-0-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
4: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές Σεπτεμβρίου και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο, με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
5: Μπαίνουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γύψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, λαμινέ κάρπετ και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΠΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
6: Canadian Art Pizza. Με άρωμα πανηγυριού και γεύσεις Canadian Art Pizza. Θα είμαστε και εμείς εκεί. Canadian Art Pizza. Σας περιμένουμε όλους.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
9: New music show with Yanni Bouzika.
10: My name is Benson Boone.
11: Hey, this

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι το νέο single της Miley Cyrus που λέγεται πια απλά Miley τώρα. Ήταν το Bass Persuades. Και πάω τώρα στους Cheat Codes, οι οποίοι στο House That We Don't Live Anymore μιλάνε για την προσπάθεια που κάνεις να αφήσεις κάποιον να φύγει, αλλά όλα γύρω σου δεν σε αφήνουν να τον ξεχάσεις. Μετά το περσινό τους άλμπουμ και μια σειρά από singles από τότε, αυτό είναι το πρώτο τους τραγούδι χωρίς να συμμετέχει κάποιος άλλος καλλιτέχνης. Το project ετοιμάζεται για δυνατά shows σε Αυστραλία, Ινδονησία αλλά και στην πόλη τους, στο Los Angeles, τους επόμενους μήνες. Το νέο του single έρχεται τώρα, εδώ, στην αγαπημένη σας εκπομπή, το New Music Show.

0: ήταν η Jenny με το νέο του single Heaven στο New Music Show. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2006, όταν το Sexy Back του Justin Timberlake ήταν το πρώτο single από το δεύτερο άλμπουμ του Future Sex Love Sounds. Το έφτιαξε μέσα σε λιγότερο από μία μέρα και ήταν από τα πρώτα τραγούδια που έκανε με τον Timbaland για τον δίσκο. Μάλιστα, την προηγούμενη μέρα πριν την ηχογράφηση, οι δυο τους είχαν ακούσει το Rebel Heart του David Bowie αλλά και το House of Jealous Lovers του Rapture και ήθελαν να δώσουν την ομοία ενέργεια αυτών των δύο τραγουδιών. Όταν κυκλοφόρησε, ανέβηκε στο νούμερο 1 στην Αμερική και έμεινε εκεί για 7 εβδομάδες. Την ίδια τύχη είχε και στην Αγγλία που έγινε το πρώτο του νούμερο 1 εκεί. Το VH1 το είχε στο νούμερο 3 στην λίστα του με τα 100 καλύτερα τραγούδια της δεκαετίας του 2000, κέρδισε Grammy στην κατηγορία Best Dance Recording και αναδείχθηκε Favorite R&B Song στα People's Choice Awards. Το Sexy Back λοιπόν είχε γίνει μεταξύ άλλων 6 φορές πλατινένιο στον Καναδά και ήταν στο νούμερο 1 στην Αμερική σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 20 χρόνια.
1: What's up, y'all? This is Justin Timberlake. Turn up your radio. I'm bringing-

0: Antennes FM 93,6.
1: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 3.
2: Ώρα για γκριλόσοφοι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
2: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
6: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
4: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-6-7-0-85-7-58. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
8: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
9: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
8: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
9: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
8: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
8: Μαθηματικά στην πράξη.
9: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
10: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
11: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση. Την εξάσκηση με τη δημιουργική απασχόληση. Τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη. Παράγουμε λόγο. Επικοινωνούμε.
10: Εδώ παίζουμε παιχνίδι. Παιχνίδια ρόλων. Διαβάζουμε λογοτεχνία. Κάνουμε πειράματα. Γράφουμε ιστορίες.
11: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική μας. Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι. Ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας. Γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88. Τηλέφωνο 2467-0-83833.
10: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
11: Οι εγγραφές άρχισαν.
12: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
13: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
12: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
13: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
12: Καφέ Ποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24 60 70 27 247.
13: Καφέ Ποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
14: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
15: Γεννήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου του 1906 σαν σήμερα, επομένως ήταν παρθένος. Είχε όμως και σκορπιό, όχι ζώδιο, μισάκι. Και πολλά χρήματα είχε επίσης ο Αριστοτέλης Ωνάσης, όπως έχει και η Μαντόνα. Την ίδια ημέρα του 1985 σαν σήμερα, το άλμπουμ της Like a Virgin έφτασε για πρώτη φορά στο νούμερο 1 των Βρετανικών charts. Πολλά χρήματα κόστησε και το διαστημόπλοιο Γαλιλαίο, που το έστειλαν οι Αμερικανοί στο Δία και το 2003 σαν σήμερα τελείωσε την αποστολή του. Και αφού μας έστειλε πολλές πληροφορίες για το γίγαντα του ηλιακού μας συστήματος, έγινε συντρίμια στην επιφάνεια του πλανήτη. Συντρίμια έγινε και ο Snoop Dogg, όταν το 2007 σαν σήμερα τον συνέλαβε η αστυνομία γιατί ήταν κακό παιδί.
14: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
10: Μαμά, μαμά, θέλω οπωσδήποτε να δοκιμάσω το παραδοσιακό χαλβό φαρσάλ από τον παππού Μιχάλη, τον φαρσαλινό, γιατί είναι γνήσιος, παραδοσιακός, φτιαγμένος με μεράκι και πολύ πολύ νόστιμος.
16: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρεσκό βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη, του φαρσαλινού. Φτιαγμένος με μεράκι και από υλικά εξαιρετικής ποιότητας, θα ικανοποιήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο φαρσαλινός. Ένα όνομα, μια ιστορία 100 ετών. Στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
17: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
18: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

από τις μεγάλες καλοκαιρινές επιτυχίες και σίγουρα όταν το ακούμε μας πάει πίσω στο καλοκαίρι που μόλις πέρασε. Ήταν το Sunrise και παντρεύσαν Άλιους, ο οποίος μπορεί να έχει καταγωγή από την Αυστραλία, όμως η χώρα που αποτελεί σημαντικό μέρος του μουσικού του ταξιδιού είναι η Σουηδία, γιατί συνεργάζεται συχνά με δημιουργούς από εκεί. Για το πρόσφατο σίγγλ του Trigger Point δούλεψε με την Λίζα Έγιαξ, γνωστή από το Melody Festivalen. Η νικήτρια του Swedish Idol το 2014 κόλλησε αμέσως με το track και δέχτηκε χωρίς δεύτερη σκέψη να μπει στο στούντιο για να το ηχογραφήσει. Το τελικό αποτέλεσμα έρχεται τώρα, μια κυκλοφορία εδώ στο New Music Show.

ήταν το Don't Say Her Name και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Το Shiver της Natalie Imbruglia ήταν το τραγούδι με τις περισσότερες μεταδόσεις σε ραδιόφωνο και τηλεόραση στην Αγγλία το 2005. Σε ολόκληρη την Ευρώπη την ίδια χρονιά είχε πάνω από 30.000 plays και έγινε η δεύτερη μεγαλύτερη ραδιοφωνική επιτυχία της μετά το Torn βέβαια. Ήταν υποψήφιο για APRA, τα Αυστραλέζικα βραβεία για τους δημιουργούς, όπως επίσης και για Ivor Novello στην κατηγορία Most Performed Talk. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennas.gr.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
2: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
2: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
2: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
2: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
2: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
2: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
2: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
2: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
3: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά, ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
2: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
2: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
4: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο 24670 24461.
4: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
5: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
6: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
7: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom. Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
6: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
8: Όλη τη νέα σειρά

0: στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επιπλοκύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-0-27860.
1: Αντένες FM 93,6.
2: Hi, this is Ariana Grande.
3: I'm Dua Lipa. This is
4: New Music Show.
5: What's up, guys? I'm Alex.
6: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
7: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
8: It's Ozier.
9: It's Ozier.
10: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is John Boudzikas.
11: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 21 Σεπτεμβρίου 2004 κυκλοφόρησε το 7ο άλμπουμ των Green Day, American Idiot. Μετά από αρκετά χρόνια χωρίς επιτυχία, η αμερικάνικη μπάντα κατάφερε να επανέλθει στις κορυφές των charts με ένα δίσκο που έβγαλε τεράστιες επιτυχίες. Κέρδισε βραβείο Grammy στην κατηγορία Best Rock Album, όπως επίσης αναδείχθηκε Best Album στα Billboard Awards. Το Rolling Stone το έβαλε στη λίστα του με τα 500 καλύτερα όλων των εποχών και μέχρι σήμερα έχει πουλήσει πάνω από 15 εκατομμύρια σε ολόκληρο τον κόσμο. Μέσα σε αυτό είναι και το επίκαιρο βέβαια Wake Me Up When September Ends που έρχεται τώρα στο New Music Show.

Λέει στο New Music Show και πάτε τώρα στην Chloe Kisa και στο Question of the Day, η οποία μας προσφέρει ένα ακόμη στολίδι της Future Pop. Το track ξεχωρίζει για τις όμορφες μελωδίες του και έχει funk και disco πυροές από όλες τις δεκαετίες, παραμένοντας όμως φρέσκο και βαθιά ριζωμένο σε σύγχρονη pop. Το τραγούδι το έγραψε η Chloe στο Los Angeles στις αρχές της φετινής χρονιάς και θα περιλαμβάνεται στην επερχόμενη δουλειά της με τίτλο Fantasize, που θα βγει στις

Ήταν το New Music Show σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταία για σήμερα Jay Sean και Barry. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
4: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
5: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
7: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
8: Μη χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητος και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
9: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές Σεπτεμβρίου και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
6: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
10: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 5.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Μαμά, μαμά, θέλω οπωσδήποτε να δοκιμάσω το παραδοσιακό χαλβά φαρσάλ από τον παππού Μιχάλη, το φαρσαλινό, γιατί είναι γνήσιος, παραδοσιακός, φτιαγμένος με μεράκι και πολύ πολύ νόστιμος.
4: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρεσκό βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη του Φαρσελινού. Φτιαγμένος με μεράκι και από υλικά εξαιρετικής ποιότητας, θα ικανοποιήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο Φαρσελινός. Ένα όνομα, μια ιστορία 100 ετών. Στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
5: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά αποστιγμές σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kthelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
6: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
7: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
6: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
7: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
6: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
6: Μαθηματικά στην πράξη.
7: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
8: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
9: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
10: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
9: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
10: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
9: Energon Constructions and Consulting Engineers.
10: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
10: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
9: Energon.
11: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
12: Αντένες FM 93,6.

0: FM 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
3: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
4: εσένα θα ρωτήσουν.
3: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
5: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
3: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
5: Μπες και στο notestechnologias.gr.
3: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
6: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μια σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
7: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
8: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα. τύμπανα και μεμβράνες. Laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια. Βίδες παντός τύπου. Είδη προστασίες εργαζομένων. Συσταριές και είδη κήπου. Σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης. Σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό. Περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
1: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
9: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 6.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
3: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
3: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
4: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
3: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nico.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
4: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
6: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
4: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα. Όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670-83833.
6: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
4: Οι εγγραφές άρχισαν.
7: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
8: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
7: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
8: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
7: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943 και 2467-306-957.
7: Μαθηματικά στην πράξη.
8: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
9: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό.
2: Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
9: Μπαζάρ Χαλιών, Στίβιο Καρπέτ, Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Εμποροπανήγυρι από τις 23 έως τις 29 Σεπτεμβρίου.

29 Σεπτεμβρίου και για τις μέρες της εμποροπανήγυρης. Διαθέτει τα υπέροχα χαλιά της Βιοκαρπέτ σε τιμές σοκ που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Σούπερ χαμηλές τιμές μόνο για 6 μέρες στο φυσικό κατάστημα Μεγάλου Αλεξάνδρου 149 στο Άργος Οριστικό Καστοριάς.

0: σελίδα μας στο Facebook Carpet Book Επώνυμα Χαλιά που τρέχουν ασύλληπτες ευκαιρίες. Εποφεληθείτε, προλάβετε τα αγαπημένα σας σχέδια. Δύο Carpet στην είσοδο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 2467-042-052.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
2: Αντένες FM 93,6.

0: Antένα 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
3: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948 58 74 95. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
2: Brain on Brain τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
5: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
6: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον Εν Καιρό στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον Εν Καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
4: Καφεποτίον Εν Καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
5: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο, μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
0: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
6: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
7: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
6: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
7: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
6: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 24-67-306-957.
6: Μαθηματικά στην πράξη.
7: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
8: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
9: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.

0: Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν, Σταγκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν, Σταγκίκας Γιώργος.
2: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
2: Ότικα Ιν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
3: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
6: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
4: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ρε!
8: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
7: Άιντε κοιμηθήκαμε!
9: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-0-27860.
10: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές Σεπτεμβρίου και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο, με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
11: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες. Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
4: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
3: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
4: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
3: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
3: Μαθηματικά στην πράξη.
4: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
5: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς Φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο Φαρσαλινός. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρέσκο βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη, θα ευχαριστήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Παραδοσιακός χαλβάς Φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Άρωμα γεύσης και παράδοσης 100 ετών. Στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία. Με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
6: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
1: Canadian Art Pizza. Με άρωμα πανηγυριού και γεύσεις Canadian Art Pizza. Θα είμαστε και εμείς εκεί. Canadian Art Pizza. Σας περιμένουμε όλους.
7: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
8: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσετε.

0: Το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
1: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
0: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
1: Σας περιμένουμε.
0: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
3: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
4: Γεννήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου του 1906 σαν σήμερα, επομένως ήταν Παρθένος. Είχε όμως και Σκορπιό, όχι ζώδιο, μισάκι. Και πολλά χρήματα είχε επίσης ο Αριστοτέλης Ωνάσης, όπως έχει και η Μαντόνα. Την ίδια ημέρα του 1985 σαν σήμερα, το άλμπουμ της Like a Virgin έφτασε για πρώτη φορά στο νούμερο 1 των Βρετανικών charts. Πολλά χρήματα κόστησε και το διαστημόπλοιο Γαλιλαίο, που το έστειλαν οι Αμερικανοί στο Δία και το 2003 σαν σήμερα τελείωσε την αποστολή του. Και αφού μας έστειλε πολλές πληροφορίες για το γίγαντα του ηλιακού μας συστήματος, έγινε συντρίμια στην επιφάνεια του πλανήτη. Συντρίμια έγινε και ο Snoop Dogg, όταν το 2007 σαν σήμερα τον συνέλαβε η αστυνομία γιατί ήταν κακό παιδί.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες. 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 9.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ, Καλιακή.

0: σαν. Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Πού θα κάνει τη διαφορά?
1: DJ Γιάννη Σταύρου. Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.

FM 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10. 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 11.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 12.
1: Diamonds are forever. Antennas.

0: Antennas FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.
1: Oh, Father, tell me.